0: βαρολογείς. Μόνο ρυθμό, τίποτε άλλο. Έλα σε παρακαλώ.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
2: Βάλε τα ντακούνια σου και μπουμ μπουμ. Κορμίσα δύναμη τη θέση.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

με τα λόγια σου, πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά.

0: μην υπήρχες.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
2: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
3: Οι γιατιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
4: Χειροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρένιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Τα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
8: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
9: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
8: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
9: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνι, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
8: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
9: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
8: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
9: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: κάνουν την ασφάλιση απλή. Τρεις ολόκληρες ώρες, κάνουν το πρωινό της Δευτέρας τέλειο.
1: Τέλειο, μπείτε στα μάξια, πιείτε τζούρα καφέ, ακούστε Αντώνη Ρέμου.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψύχου.

0: Καταπληκτικότητα με Κέντι Γαρμπή και Αλκατράς. Αυτό είναι ντουετάρα, ωραίο ρεμίξ, επανεκτέλεση.
1: Ανεβήκαμε και δεν μελαγχολήσαμε καθόλου.
0: Όχι. Θα πάμε λίγο στα social news και στα viral news για να δούμε τι γίνεται, για να δούμε θα μελαγχολήσουμε ή θα περάσει η μέρα καλύτερα.
2: No news, good news.
0: Ξέρεις, μετά τα Σαββατοκύριακο μαζεύονται αρκετές ειδησούλες. Το πρώτο θέμα το σημερινό πάντως είναι ότι επιτεύχθηκε συμφωνία, αυτό που λέγαμε, και τρέχουν διάφορα στο παρασκήνιο τώρα. Το πρόβλημα είναι ότι το Ισραήλ φυσικά δεν είναι μέσα σε αυτό όλο, δεν δέχεται αυτή την κατάσταση. Λέει ότι είναι μια βιαστική και λάθος συμφωνία που πάει να γίνει. Αλλά παρόλα αυτά ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφωνήθηκε με τον Νετανιάχου και του είπε: μας το χαλάσεις τώρα που το συμφωνήσαμε. Γιατί υπήρχαν κάποια χτυπήματα το βράδυ προς το Λίβανο από το Ισραήλ και του λένε: τι πας να κάνεις, μισό λεπτό να υπογράψουμε και μετά όλα τα υπόλοιπα. Σου λέει ότι θα βρεθούν τώρα αντιπρόσωποι, εκπρόσωποι και των δύο πλευρών, δηλαδή και του Ισραήλ και των Αμερικανών, τελικά σε ουδέτερο έδαφος στην Ελβετία μέσα στην εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Για να υπογραφεί αυτή η συνθήκη, η οποία καταρχάς υπήρχε πληροφορία ότι θα είναι ηλεκτρονική. Οι υπογραφές και τώρα όμως πρέπει θα γίνουν αυτά στην Ελβετία. Αλλά πάντως από το πρωί έχουν πέσει πάρα πολύ τα πετρέλαια. Θα κάνω μια σύντομη περιγραφή για να μην τα πούμε αναλυτικά. Και είμαστε μια χαρά όσον αφορά αυτό το κομμάτι των αγορών.
1: Η βενζίνη είναι 9,35.
0: Και τώρα έχει πέσει ακόμα περισσότερο. Μακάρι να φτάσει αυτή η μείωση απότομη σε καμιά εβδομάδα και σε πιο κάτω επίπεδα πάντως, έτσι. Το Ιράν δεσμεύτηκε να μην αποκτήσει πυρηνικά, ούτε να αποκτήσει ούτε να παράγει.
1: Okay.
0: Και ο Τραμπ είπε στο Ισραήλ: μην το χαλάσουμε τώρα που έχουμε έρθει σε συμφωνία. Πάμε τώρα σε κανένα νεάκι δικό μας.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, ένοχοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι εδώ στη Χαλκιδική για τον θάνατο του 19χρονου τότε στο Λούνα Πάρκ. Έτσι. Θυμάσαι που είχε συμβεί το 2024, τον Αύγουστο,
1: στο
0: Πευκοχώρι Χαλκιδική, στο τραγικό δυστύχημα. Με θύμα τον 19χρονο Γιάννη. Η απόφαση λοιπόν εκδόθηκε έπειτα από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, κατά την οποία εξετάστηκαν μάρτυρες, παρουσιάστηκαν πραγματογνωμοσύνες και αξιολογήθηκε το σύνολο του αποδεικτικού υλικού και κρίθηκαν όλοι κατηγορούμενοι και ένοχοι. Εντάξει. Στα Νολιώσια, λεωφορείο έπεσε πάνω σε κολόνα ρεύματος. Στο νοσοκομείο, τρεις τραυματίες. Μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, τροχαίο ατύχημα στα Νολιώσια. Ένα αστικό λεωφορείο έπεσε σε κολόνα του ΔΔΕ στην οδό του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Γιατί έτσι?
0: Και οι επιβάτες του λεωφορείου διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Άντεντε, τα αίτια δεν έχουν διερευνηθεί μέχρι στιγμής και ψάχνουν να δουν τι έχει συμβεί για το ατύχημα. Αυτά.
1: Okay. Είδα και ένα φορτηγό στην Εθνική, δεν ξέρω αν το είδε, με ένα γερανό επάνω που έσπασε, λέει, την ταμπέλα.
0: Ναι, πέρασε κάτω τη γέφυρα και δεν, το ύψος ήταν μεγαλύτερο βεβαίως από αυτό που έπρεπε.
1: Το είδα αυτό το βίντεο στα social και το μηχανάκι που ήταν δίπλα σώθηκε. Μια άνθρωπη, Παναγία μου.
0: Τι γλίτωσε. Α, και ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα.
1: Α, βέβαια, θα τα πούμε αυτά.
0: Αυτό δεν το είπαμε.
1: Περίμενα να μπει η μαγκύρα.
0: Καλέ, ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα. Τι μπουνιές πέσανε στα πολιτήρια.
1: Θα τα πούμε όλα αυτά. Πω ότι ήταν αυτό, Παναγία.
0: Μα θα έρθει και ο Τρίδης τώρα.
1: Θα τον περιμένουμε.
0: Θα έρθει να μας τα πει.
1: Θα συζητήσουμε όλα, βέβαια.
0: Μέχρι τότε με Νίκο Οικονομόπουλο. Έκτοτος άγγελος στο ρυθμό.

0: Πάμε, Νίκο Οικονομόπουλο, καλημέρα με τα δικά σας μηνύματα. Αθηνά, η Ελένη.
1: Ναι. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα του ρυθμού. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αθηνούλα.
2: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Φιλιά πολλά.
0: Μας στέλνει κάθε μέρα, δεν μπορώ να πω.
2: Βεβαίως,
0: σήμερα όμως έχει γράψει και ένα μήνυμα για να μας πει ότι έχει μαζί της και την κόρη της κάθε μέρα.
2: Την Ευδοκία.
0: Ναι, γύρω στις 7 και 4 την λέει ότι την, κάθε μέρα την έχει μαζί της στο αυτοκίνητο. Mm. Αυτή την ώρα ξεκινάνε και την αγαπάει πάρα πολύ. Και είναι πολύ περήφανη για αυτή.
2: Μπράβο, ρε Ευδοκία, για τη
0: μανούλα που έχεις. Μας το έγραψε και εμείς το μεταφέρουμε για να το ακούσει τώρα η Ευδοκία.
2: Φυσικά. Ευδοκία, λοιπόν, η μαμά είναι πολύ περήφανη. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στείλατε.
3: Καλημέρα, Βασίλη,
2: χωρίς Λευτέρη δεν ξεκινάει η εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, έχω ένα πρωινό μήνυμα. Δεν πρέπει με τίποτα να υποτιμάμε τις δυνάμεις μας. Κανένας δεν μπορεί να μας λέει ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και το λέω με αφορμή με μία γιαγιά η οποία κατάφερε μέσα σε 24 δευτερόλεπτα να φύγει από εκεί που την είχαν περιορισμένη. Και ξέρεις που ήταν εκεί? Ζούσε σε ένα γυροκομείο και ήθελε να βγει έξω. Λοιπόν, 92 ετών. Πώς έφυγε από το γεροκομείο? Και φαίνεται εδώ πέρα, στην Κίνα. Φαίνεται εδώ μέσα σε 24 δευτερόλεπτα. Σκαρφάλωσε μία καγκελόπορτα.
2: Έλα, γιαγιούλα.
0: 2 μέτρων, 1,60 γιαγιά. 2 μέτρα καγκελόπορτα. Την έχουν πιάσει με βίντεο ασφαλείας, το οποίο έχει κάνει αυτό το βίντεο εκατομμύρια προβολές. Και φαίνεται ότι μέσα σε 24 δευτερόλεπτα, 92 ετών γιαγιά να σκαρφαλώνει.
2: Ακούρε, παιδιά.
0: Και να πηδάει από την άλλη πλευρά του φράχτη και να φεύγει.
2: Ρε, τραβάτε, ρε, τρεόξο.
0: Ρε, άμα τη δεις, σαν το Spider-Man.
2: Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά, σοβαρά μιλάς.
0: Εμείς εδώ πέρα στα μισά χρόνια ούτε. Και δεν μπορούμε να κάνουμε τόσο με το πόδι να φτάσει μέχρι εδώ πέρα.
2: Είδες η δύναμη της ψυχής, ήθελε να φύγει, έφυγε.
0: Αυτό σου λέω, οπότε πηδάς το φράχτη και έφυγες. Μια απόφαση είναι, δεν είναι και πολλά πράγματα. Απλά να το καταφέρεις. Αν δεν μπορείς, θα σου κάνω εγώ χεράκι, Αθηνά, από κάτω. Τι μασάκι.
2: Ακούμε ένα στον άλλον, μη μασάς. Άκου, χεράκι και πάω.
0: Αυτό πατάς από κάτω το χεράκι, θα σου κάνω σκαλοπατάκι εγώ.
2: Σκαλοπάτι, ναι, σκαλοπατάκι.
0: Απλά θα μείνω εγώ πίσω μετά.
2: Όχι, ρε, θα δώσω εγώ χέρι μετά και θα σε πάρω πάνω. Σε καλά.
0: Αχ, λοιπόν. Καλοκαιρινό, πάμε πρωινό. Είμαστε στο σκάφος μας, ό,τι είναι αυτό, βάρκα και πάμε προς την ελπίδα. Πού πάμε?
2: Κράτα τη μόνη εσύ και εγώ θα βγάζω σέλφι πίσω ξαπλωμένη.
0: Φόρω το σωσίβιο και δεν
2: κάνω. Σε καλά, ρε, φεύγω εγώ.
0: Δεν πηδάμε από τη βάρκα.
2: Πιαστείτε!
0: Τι φουρτούνες, τι μπουνάτσες.

0: Επίθεση αυτή, άμυνα εμείς. Που λέει τώρα και η φίλη μας η Άσπα που βλέπουμε εδώ στα social media. Δεν θα πούμε ονόματα, δεν θα θίξουμε καταστάσεις, ναι. Αλλά κάπως έτσι πάει. Όταν οι υπόλοιποι κάνουν επίθεση, εμείς κάνουμε άμυνα.
1: Και το αντίθετο.
0: Και το αντίθετο. Και το αντίθετο.
1: Δεν
0: καλημέρα.
1: Θα γυρίσεις την άμυνα, σου κάνω εγώ μια επίθεση. Παπ.
0: Και αντεπίθεση.
1: Κάτι γρήγορη. Να δροσιστώ θέλω τώρα εγώ.
0: Ναι, εφνιδιασμός είναι αυτός που μου κάνεις αυτή τη στιγμή.
1: Σε εφνιδιάζω.
0: Ναι, όπως η αντεπίθεση.
1: Άκου τώρα, γιατί υπάρχουν μέρες που θέλεις κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα φορτούνι. Ναι. Θέλεις δροσιά, ενυδάτωση και μια αίσθηση ότι φροντίζεις πραγματικά τον οργανισμό σου, ειδικά όταν η ζέστη σε εξαντλεί. Το Dextrolite Plus με γεύση raspberry και βιταμίνη B12 είναι ακριβώς η επιλογή που χρειάζεσαι. Τι προσφέρει? Αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού και στη μείωση της κόπωσης. Η μοναδική γεύση raspberry προσφέρει μια ευχάριστα δροσερή εμπειρία που δεν θυμίζει τα κλασικά ενυδατικά ροφήματα. Είναι ιδανικό για ζεστές ημέρες, μετά από δραστηριότητες, όταν έχετε μια μέρα που έχετε τρέξει πολύ. Ανακαλύψτε τη δροσιά του Dextrolite Plus Raspberry και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σας καθημερινότητα, όποια και αν είναι αυτή.
0: Πολύ ωραία. Περιμένουμε πάλι τα μηνύματά σας για να παίξουμε τον Ισάκη σε λίγο με τα ρεφρενάκια που θέλετε να τραγουδήσετε στον αέρα για να μπείτε στην κλήρωση. Βασίλης, Μπέτη και Αθηνά σε λίγο πάλι μαζί σας. Πάμε για διάλειμμα. Επιστρέφουμε με Κατερίνα Λιόλιου.
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
4: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
5: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης. Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
6: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρώνα Σοφά, solo divani,
9: di qualità.
10: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
11: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου, τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου, η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου, φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νότ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries.

0: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
1: Λάμπι!
0: Στις 18 Ιουνίου.
2: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
3: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
0: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
1: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
2: Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
0: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
4: Χαρά στο πόνσο.
0: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
5: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Στο ρυθμό 949.
13: Welcome back, ταλεντάρες. 7:32, Φορτούνη Σαφαλίδου και Μαγκύρα μέχρι και τις 10. Είστε εδώ, είμαστε καλά,
1: άπαντες
13: προχωράμε.
1: Παρόντες.
13: Όλοι. Έτσι. Και εμείς και ο Μασούτης. Με τη Mastercard, τον σούπερ μάρκετ Μασούτης, κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Ξεκινήστε από σήμερα και με 50 πόντους κερδίστε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώστε πόντους με κάθε αγορά. Για κάθε 3 ευρώ παίρνετε 1 πόντο. Εποφεληθείτε από μεγάλες προσφορές, εξαργυρώστε ηλεκτρονικά κουπόνια και διεκδικήστε πλούσια δώρα. Η Mastercard σας δίνει όλο το όφελος απευθείας στην καθημερινότητά σας. Εσείς ακόμη να την αποκτήσετε, Πάμε να δούμε τώρα στην κίνηση και στον καιρό τι γίνεται.
14: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
13: Έχει, ναι.
1: Ο Πράκτορ Βουφού θα μας ενημερώσει τώρα, θα σηκώσει τον drone του και θα μας πει τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
13: 7:33, κάνεις τα τηλεφωνήματά σου. Έχει στο Κηφισό ποτηλιάρισμα μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια. Και κατά τα άλλα, όλη η άλλη κατάσταση αυτή τη στιγμή ακόμη είναι μια χαρά. Εκτός βγαίνοντας από το Χαϊδάρι, για να πας, βλέπω εδώ με τον drone μου, προς την Ελευσίνα και στο Σχιστό. Τα υπόλοιπα είμαστε αεροδρόμιο.
14: Ο καιρός σήμερα.
1: Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα πούμε τον καιρό σαν να σας λέμε ένα όμορφο παραμυθάκι. Στην Αττική λοιπόν θα έχει καλοκαιρινό καιρό με ηλιοφάνεια και λίγες παροδικές νεφώσεις, πιο πιθανές προς το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως γύρω στα ορεινά, χωρίς να φαίνεται κάτι ιδιαίτερο για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Η θερμοκρασία θα φτάσει
4: φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν ασθενήσεως μέτρη γύρω στα 3 με 4 μποφόρ.

0: την Τετάρτη όμως ο καιρός θα αρχίσει να χαλάει.
1: Πω, πω.
0: Θα έρθουν τοπικές καταιγίδες και μπόρες. Αλλά εσείς θα έχετε μαζί την ομπρελίτσα σας και όλα θα πάνε καλά.
2: Έχω ηρεμήσει, έχω βρει τον εαυτό μου. Έχω χαλαρώσει.
1: Οριακά με έχει πάρει ο ύπνος. Αλλά πάμε να ξυπνήσουμε. Ναι, και να καταλάβουμε και τον καιρό. Οπότε μια χαρά όλα. Πριν τις μέλισσες, η Κατερίνα Ηλιόλιου με το λογαριασμό της στο ρυθμό 949. Καλημέρα.

0: τριγύρω χειμώνας και εδώ καλοκαίρι, παιδιά. Στο Πάμε Πρωινό είμαστε πάρα πολύ καλοκαιρινοί, όπως τραγουδάνε και οι μέλισσες, γιατί όλα μοιάζουν καλοκαίρι, ακόμη και τα θέματα ημέρας που φέρνουμε, έτσι.
1: Ναι. Εσένα δεν ξέρω αν σου θυμίζει καλοκαίρι αυτό το θέμα, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θέλουμε, μέσα από το οποίο θέλουμε να γίνεται πάρα πολύ βρωματική. Θέλουμε να μας
0: πόσο
1: πείτε
0: πια
1: εδώ σήμερα, γιατί αυτή είναι η ώρα που ανοίγουμε το θέμα συζήτησης, και να μας στείλετε στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού, τι όνομα θα δίνατε εφάνταστο στο Wi-Fi σας. Ναι. Εμένα μου το κλέβανε, το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Σερνόταν το ίντερνετ, σερνόταν.
0: Ήρθε
1: κάποια στιγμή ο τεχνικός και μου λέει όλη η πλατεία απέναντι, γιατί έχω μια πλατεία απέναντι του σπίτι.
0: Παίρνει από σένα.
1: Είναι συνδεδεμένη και έβλεπα κι εγώ να μπαζεύεται κόσμος. Εκεί πέρα ναι, το είχαν κάνει hot spot.
0: Γιατί ξέρεις τι κάνεις. Λες ότι έχει μπει ένας κωδικός στην αρχή,
1: ναι,
0: ο οποίος πραγματικά είναι διαπέρασος και δύσκολος κλπ. Αλλά όταν είναι εργοστασιακός, έχουν τον τρόπο και τον βρίσκουν πιο εύκολα από το να βάλεις εσύ μετέπειτα έναν πολύπλο κωδικό σου,
1: ναι,
0: και να τον αλλάζεις ανατακτά χρονικά διαστήματα. Γι' αυτό σου λέει εμείς τώρα, βρες ένα όνομα Wi-Fi.
1: Μπράβο.
0: Και διαφορετικό κωδικό. Τόσο πολύ.
1: Είχα ένα γείτονα που είχε γράψει το τζάμπα πέθανε.
0: Το τζάμπα πέθανε, ακριβώς.
1: Ναι. Για πέθανε. Wi-Fi password.
0: Οπότε το έβαλες εσύ και πήγαιναν όλοι και το διάβασα, ναι, και τους λένε τελειώσατε. Mm.
1: Έχεις σκεφτεί εσύ τι θα βάζεις, Αλέξανδρε, έχεις κάποιο ωραίο όνομα σκεφτεί?
2: Κάτι αγωστό.
1: Τι, για πες.
2: Τη γειτόνισσα τη λένε Μαρία.
1: Ναι.
2: Δεν περνά κυρά Μαρία.
1: Μπράβο! Δεν περνάς, κυρία Μαρία! Άστο κάτω! Το πληρώνω κάθε μήνα εγώ για να έχεις εσύ και να σέρνομαι εγώ. Και καλά να το δίναμε. Το θέμα είναι ότι μου χαμηλώνεις και την ταχύτητά μου.
0: Μην το προσπαθήσεις, σέρνεται.
1: Αυτό?
0: Κάτι τέτοια. Κάτι που αποτρέπει τον άλλο να προσπαθήσει να σε κλέψει.
1: Ναι. Ωραία, βάλτε φαντασία και στείλτε μας στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού. Στείλτε μας τι όνομα θα δίνετε στο Wi-Fi για να μην σας το κλέβουν οι γείτονες, για να τους αποτρέπετε από κάτι τέτοιο. Πάμε Πρωινό. Άλλος για την

0: Με τον Πάνο Κιάμο ήρθε η ώρα σιγά σιγά να πάμε προς το νησί. Να ταξιδέψουμε προς Τίνο μεριά.
1: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο Αιωλή Τίνο Σουίτς. Ένα ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, απίστευτη θέα κτλ. Σου δίνουμε και εισιτήρια Σίτζετς για να πάτε στο ταξίδι και εσύ και η παρέα σου. Λαλαλούζα Beach Bar για τους καφέδες και τα κοκτεϊλάκια σας. Δρόμος Rent Car για την αμαξάρα που θα έχετε στο τριήμερο. Τι άλλο θέλετε? Είπαμε να στείλετε το τραγούδι που θέλετε τον νησιώτικο να τραγουδίσετε στον αέρα. Ένας ακροατής βγαίνει εδώ κάθε μέρα, λέει το τραγούδι τον νησιώτικο και μπαίνει κατευθείαν στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
0: Ωραία, και μάντεψε.
1: Τι?
0: Στείλανε.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Καλημέρα.
4: Γεια σας, γεια σας.
0: Ποιος να είναι άραγε?
4: Ο Κωνσταντίνος, ποιος άλλο?
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
1: Το πρωινό βιολί, γιατί θα μας πεις νησιώτικο.
0: Το πρωινό βιολί που παίρνει τη συμμετοχή. Για πάμε, Κωνσταντίνε, ποιο θα μας τραγουδήσεις?
4: Αρμενάκι, Αρμενάκι.
0: Αρμενάκι, ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ μ' αρέσει το Αρμενάκι, για να σε ακούσω.
4: Συγγνώμη και λέει πρωινό, αλλά...
0: Όχι, μ' αρέσει.
1: Πάμε.

0: Ρε
1: Σι Κωνσταντίνε, άνετα έρθει και.
2: Καλέ, τι λε, άνοιξε φωνή κατευθείαν.
1: Και ένα τραγούδι, ένα πανηγύρι. Αν το ξανασκεφτεί.
2: Ήσουν ολόσωστο στην
1: Ελλάδα. Ναι, καλέ, και γυρίσματα και από εδώ και από εκεί.
2: Δηλαδή, είτε, αν είναι.
0: Θα γράφω ποίηματα και θα τα παγγέλνω σε πανηγύρι.
2: Ωραίο, σκέψου το.
1: Λοιπόν, έχει κερδίσει τη συμμετοχή σου. Ελπίζουμε να είσαι τυχερό και να κληρωθεί. Εντάξει, σε ευχαριστούμε όπω και να έχει.
2: Καλή επιτυχία.
1: Καλή συνέχεια.
2: Πάμε γαίο, πάμε γαίο τώρα.
1: Είμαστε στο Αιγαίο και πάμε γαίο.
2: Φύγαμε με Σίτζετς.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Στο Μάτσις Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα, premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα, μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Μάτσις Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
2: Α, καλή, τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
1: Και... τουμπανό!
2: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
1: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
3: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
1: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
5: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
4: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. Acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
2: Είναι Ιταλική.
7: Mamma mia!
2: Είναι θεϊκή. Είναι Gusto Divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι
8: τα
2: divino.
8: Καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
9: K9 Security.
7: Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
9: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
7: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
9: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
7: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
9: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
7: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
9: www.k9security.gr.
7: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: Τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: Εσύ το κατάλαβες λίγο νωρίτερα σήμερα από το συνήθως.
1: Εγώ τα ακούω που έρχονται από χιλιόμετρα μακριά.
0: Τα είδες εσύ.
1: Τα βλέπω, είναι φοβαρικά. Είναι άλογα, σέρνουν ένα άρμα.
0: Παρ' όλα αυτά είναι πραγματικότητα. Είναι μαζί μας η μία, η μοναδική, η απίστευτη
1: Μπέτι
0: Μαγείρα. Μπράβο,
2: μετά από αυτή την είσοδο, τη μεγάλη αγαπία.
0: Η Μπέτι με αποσυντώνησε.
3: Τα άλογα αργήσανε. Τα μικρόφωνα δεν ανοίξανε.
0: Τα ακουστικά ήταν πολύ δυνατά.
3: Ήταν λίγο καιρός, λίγο όπως λέει και η τέτοια.
2: Κάτι καιρός, κάτι.
0: Είναι
2: του φετινού χειμώνα, της φετινής σεζόν το μότο.
3: Είχα πάει σε ένα γάμο χτες. Έφαγα κάτι και με πείραξε. Δεν έχεις πολλές δικαιολογίες να βρεις. Δεν έχει να κάνει.
0: Παρ' όλα αυτά είσαι εδώ, Πέτη.
3: Είμαι εδώ, τα κατάφερα, ήρθα ζωντανή. Στη σκηνή.
0: Πώς είμαστε?
2: Σαν ροκ συγκρότημα είσαι μόνος σου.
3: Ακριβώς. Τι κάνουμε? Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά.
2: Καλή εβδομάδα, ευλογημένη. 15 έκτου, αυτό λέγαμε. Έσχιασε ο μήνας.
3: Καλέ, έφτιαξε.
2: Δύο εβδομάδες μείνανε.
3: Τι μείνανε,
2: και
3: τι
2: για το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν.
3: Ναι.
2: Μη δύο εβδομάδες μείνανε για όλες τις εκπομπές.
3: Μπερδεύτηκα. Όχι, υπολογίζω εγώ στο μυαλό.
0: Συγγνώμη, δεν πήγαιναν μέχρι μέσα Ιουλίου κάποιες φορές. 7 Ιουλίου
3: κάποτε,
0: και αυτά.
3: Κάτσε, Χριστιανέ μου, κάποτε τι? Ξεκινούσαμε με τα σχολεία και κλείναμε τα σχολεία και μετά φτάσαμε να ξεκινάμε τέλη Αυγούστου και να τελειώνουμε μέσα Ιουλίου.
0: Και τώρα ξεκινάμε τέλη Νοεμβρίου.
3: Είναι αυτή η σεζόν.
0: Τώρα ξεκινάμε τέλη Νοεμβρίου και σταματάμε μετά το Πάσχα, σαν η Αρβίλα.
3: Ποιος ξεκινάει? Ποιος? Αυτό μόνο η Αρβίλα, κανένας άλλος.
2: Τα θέλεις.
3: Πριν το Πάσχα.
2: Αρχές Σεπτέμβρη, ίσως και τέλη Αυγούστου.
3: Ποιος ξεκινάει Νοέμβρη και τελειώνει μέσα?
0: Επισήμως κανένας άλλος, γιατί γενικώς έχουν σταματήσει πολλές εκπομπές φέτος νωρίτερα.
2: Άστο, αυτό εντάξει.
3: Έχουν σταματήσει γιατί αποφάσισαν οι σταθμοί είναι εκτάκτος, να τους κόψουν. Όχι ότι ήταν συμφωνημένο.
0: Εκεί μπερδεύτηκα εγώ.
2: Τέλος Ιουνίου κλείνει η σεζόν. Κάποιοι λέγανε ότι οι πρωινέ εκπομπέ θα πάρουν και την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει από ό,τι μαθαίνουμε. Θα τα πούμε όμω όλα σε λίγο. Θα έχουμε και τηλεοπτικό.
3: Σωστό. Θα έχει φέρει στο όλα στη φορά.
2: Θα δούμε.
3: Λοιπόν, πολλά. Τηλεοπτικά έχουμε.
0: Για πες έχουμε.
3: Για πες έχουμε. Για πες. Έχουμε τι όνομα θα δίνετε στο WiFi σα. Έχουμε στο 6937-949-949. Έχουμε δώρο στη λέσχη των καμένων ποιητών.
2: Πανέλα.
3: Πανέλα, παρελαδίτικο. Σίτζετς. Φέρνει νομίζω και η Μαντάμ Μπακίρα σήμερα καινούριο.
2: Πίτσες φέρνει από την άλλη εβδομάδα το καινούριο δώρο.
3: Την άλλη.
2: Ναι, το προετοιμάζουμε. Περίμενε, γιατί θα είναι μεγάλο, θα είναι πολύ γκράντι για τη Μαντάμ Μπακίρα. Έρχεται η Μαντάμ Μπακίρα από την άλλη εβδομάδα, αλλά και τώρα.
0: Καλά, εμείς περιμέναμε.
3: Και αυτή είναι το grande. Περίμενε, το έλεγε.
2: Γκράντε εδώ. Παιδιά, είναι γκράντε, σα λέω. Ετοιμάζει υπερπαραγωγή.
0: Να σου πω, μην μαστάζει τώρα και μετά δεν μα το
2: λοιπόν,
0: πάει.
2: Λοιπόν, μου έχετε εμπιστοσύνη. Μίλαγα με την Μαντάμ Μπακίρα όλο το Σαββατοκύριακο.
3: Σε σένα

0: Μην έρθεις εσύ, Φορτούνη.
1: Όχι.
0: Θα πάω μόνο εγώ.
1: Γιατί?
0: Δεν χρειάζεται να είμαστε δύο.
1: Καλά, εγώ θα ακούω από εδώ.
0: Άντε, εντάξει. Καλά.
2: Όλα θέλω να τα ξέρω. Όλα.
3: Όλα στη φορά.
0: Που μας ακούς εδώ κάθε μέρα στο Πάμε Πρωινό, ξέρεις ότι τώρα είναι η ώρα του κουσκούς, τώρα είναι η ώρα του κουτσομπολιού, τώρα είναι η ώρα να βγουν όλα στη φόρα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, χαμός γίνεται στα τηλεοπτικά.
1: Ναι,
0: θα
1: χαμός.
0: Σας τα περάσω έτσι σκούπα.
1: Πάνα,
0: λίγο.
1: Πάνω.
4: Όχι, γιατί σκούπα.
0: Γιατί τώρα εντάξει. Μπορεί ο κόσμος να μην ενδιαφέρεται τι απασχολεί τον κόσμο στη τηλεόραση.
1: Καλέ. Για πες και θα σου πούμε εμείς.
4: Μας ενδιαφέρει εμάς καταρχάς εμένα και το Φορτούνι.
1: Εγώ έχω στηθεί τώρα εδώ πέρα.
0: Ωραία, ναι. Θα σας πω αμέσως. Πάρα πολλά πράγματα. Είναι η πρώτη χρονιά φέτος που πάρα πολλά πρόσωπα κεντρικά με εκπομπές και βασικοί πρωταγωνιστές της τηλεόρασης δεν έχουν συνεννοηθεί και δεν έχουν υπογράψει για το τηλεοπτικό τους μέλλον και για το τι θα γίνει του χρόνου.
4: Δεν ξέρουμε αν θα τους δούμε του χρόνου. Δηλαδή.
0: Δεν ξέρουμε αν θα τους δούμε. Δεν ξέρουμε πού θα τους δούμε.
1: Λόγω της πορείας των εκπομπών τους.
0: Λόγω του ότι τα κανάλια, από ό,τι ακούγεται, έχουν αποφασίσει να γίνουν κάποιες περικοπές, κάποιοι είναι σύμφωνοι με αυτό, κάποιοι δεν είναι, συζητιέται και διαπραγματεύονται.
4: Μίλησαν και μεταξύ τους τα κανάλια.
0: Ναι.
4: Για να μην χαλάσει εσύ την πιάτσα, ας πούμε, σου δίνω
1: βάλουμε.
4: Εγώ έτσι. Πολλά λεφτά εσένα και μετά έρθει η Αφαλίδη και θα πει ναι, αλλά δεν δίνεις το αυτοί δίνουν το Φορτούνι εμένα γιατί.
1: Σωστά.
4: Κατάλαβες.
0: Αυτό λοιπόν τι σημαίνει, ότι η περίοδος των διαπραγματεύσεων συνεχίζεται, καλά κρατεί, πάρα πολλοί συζητούν και ακούγονται και διάφορα πράγματα τα οποία είναι ονόματα, δηλαδή συνεργασίες που
1: τώρα
0: δεν ξέρω αν ανήκουν
1: όμως,
0: στη σφαίρα.
1: Γέροντα.
0: Όχι, θα σας το πω. Δεν ξέρω αν ανήκουν στη σφαίρα κάποιες φαντασίες. Δηλαδή, το Κατερίνα Ζαρίφη, Ιωάννα Μαλέσκου.
4: Τα άκουσα και εγώ χτες.
0: Που παίζει, ας πούμε, σαν σενάριο.
1: Και
0: λέει η Κατερίνα καινούριο. Πιο ατέρια στο δίδυμο δεν έχω ξανακούσει. Ναι. Πολύ άκυρη συνεργασία. Δεν θα ταιριάξουν ούτε πίσω από τις κάμερες. Το είπε στον αέρα.
4: Μην το
1: αφήνω.
4: Λες γιατί επειδή η Μαλέσκου έχει το Θουκυδίδη μέσα της.
0: Ναι.
4: Και έχει, λέει όλα αυτά τα.
1: Τα πολλά.
4: Τα πολλά. Η Ζαρίφη μπορεί να ζει. Α, μπορεί και εσύ με το Θουκυδίδη. Αλλά ταιριάζει.
5: Ό,τι πιο πετυχημένο έχω ακούσει για την Ιωάννα Μαλέσκου ήταν αυτό.
4: Όχι, δεν το έχω πει εγώ. Το έχει πει ο Λέκης Γαβαλάς.
5: Φανταστικό.
4: Είχε πάει καλεσμένο.
1: Όμως είδε είναι κοντράστ που μπορεί να πάει καλά.
0: Το πιστεύει.
1: Δεν το βλέπω και από την αρχή άκυρο.
4: Αφήνω μία έτσι πιθανότητα ότι μπορεί και να ταιριάξουν. Μπορεί να μας εκπλήξουν. Μπορεί. Σαν χαρακτήρες δεν ξέρω αν ταιριάζουν.
0: Ναι. Θα το... Καλά. Και οι δύο είναι δύο υπέροχες κυρίες. Εγώ...
1: Άλλο αυτό, αλλά είναι διαφορετικές πολύ.
0: Ναι.
1: Εκ πρώτης άποψης.
0: Λοιπόν, θα δούμε τι έχει να γίνει.
1: Λοιπόν, μήπως παίζει όλο αυτό που συμβαίνει και λόγω του ότι υποτίθεται ότι έρχεται μια εκλογική χρονιά, όχι προεκλογική.
0: Φυσικά.
1: Εκλογική χρονιά.
0: Αυτό σημαίνει για να εξηγήσουμε και στον κόσμο. Αυτό σημαίνει
4: μεσημέρι
0: ότι
4: τους βάζουμε.
0: Τα
1: δεν
0: κανάλια δίνουν. Αυτό σημαίνει που λέει ο Φορτούνης ότι ερχόμαστε σε προεκλογικό. Στρατεία, τέτοια, ναι. Κλίμα, σημαίνει ότι τα κανάλια επιλέγουν την ενημέρωση λίγο
1: περισσότερο.
0: Δίνουν βάση δηλαδή εκεί.
1: Ή
0: γιατί...
1: ανθρώπους που θα μπορούν να το υποστηρίξουν και αυτό.
0: Φυσικά. Φυσικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά από εκεί και πέρα το εμπορικό κομμάτι, δηλαδή
1: σωστά.
0: Τα χρήματα σε ένα κανάλι έρχονται από την ψυχαγωγία.
1: Από την ψυχαγωγία.
0: Αυτό το γνωρίζουμε όλοι.
1: Ωραία.
0: Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Τι μέλη γενέστε, που έλεγε και ένας φίλος μου. Η Σοφία Μαριόλα έχει βάσανα.
4: Τι βάσανα έχει η Σοφία Μαριόλα.
0: Δεν τη φλερτάρουνε καθόλου,
4: ναι.
0: Και νιώθει πως έχει στιγματιστεί ως γυναίκα του Στράτου Τζόρτζο.
4: Έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο, το πιστεύεις.
4: Έχει δίκιο, ναι. Την έμαθε ο κόσμος, βγαίνανε παντού, γλωσσοφιλιόντουσαν παντού. Ματσαμούτσα εδώ, ματσαμούτσα στη Σαντορίνη, ματσαμούτσα στα χωράφια.
0: Αγαπάνε και το Στράτο πάρα πολύ.
1: Δεν το κρύψανε κι αυτοί όμως.
4: Είδανε ότι ο Στράτος επληγώθη.
1: Φυσική συνέπεια όμως.
4: Και σου λέει τώρα εγώ να πάω.
1: Να και εμένα.
4: Συγγνώμη, αυτή δεν έβγαινε με ένα στα μπουζούκια όμως.
0: Έβγαινε, αλλά καθώς φαίνεται.
1: Επισήμως και το έμαθε on camera ο Στράτος.
0: Ναι. Καθώς φαίνεται όμως δεν είναι.
1: Δεν ευδοκίμησε.
0: Δεν ευδοκίμησε. Για να ζητάει, για να συζητάει για το φλερτ. Να...
1: Αλλά ωραία το είπες.
4: Είναι σαν να λέει πέστε τι μου.
0: Ναι.
4: Δηλαδή πέστε σε μένα.
1: Πέστε τι μου, εσάς δεν θα σας πληγώσω.
0: Παρ' όλα αυτά λέει ότι έχουν κρατήσει πολύ καλές σχέσεις, ότι μιλάνε κάθε λίγο, κάθε τρεις μέρες και αυτά, οπότε το νιώσει ο καθένας. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
1: Μακάρι να βρει την αγάπη. Τι να πω.
0: Όπως και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.
4: Την ψάχνει.
0: Να τη βρει, δεν θα την ψάχνει νέα κοπέλα, τέτοια γυναίκα.
4: Μπορεί και να μην την ψάχνει. Γιατί.
0: Πάντως λέει, εγώ σας έχω φέρει μία δήλωση, Πάπη.
4: Α, έβγαλε τραγούδι.
1: Παλιό πολύ. Με τους Kings, Πάπη.
0: Έχει μπλοκάρει app. άπειρα άτομα.
1: Τι?
0: Η λίστα είναι ατελείωτη, λέει.
4: Γιατί?
0: Πραγματικά ανεξάντλητη.
4: Γιατί
0: κάπου μου γλυκιά μπαίνει ο καθένα και σου γράφει το δικό του.
4: Καλέ,
0: και το μακρύ, μακρύ του και το κοντό.
4: Ρόξο,
0: ναι,
1: ναι. Καινούργια μόδα αυτή.
0: Μπλόκα, μπλόκα, μπλόκα, μπλόκα παντού. Μπλόκα. Τι θα κάνει εσύ, θα τι μπλοκάρει.
6: Μπλόκα και τηλεφωνέτ. Μπλοκ Instagram.
0: Μπλοκ.
4: Να σα πω και κάτι. Σα έχω κι εγώ ένα πολύ καυτό νέο.
0: Πε το.
4: Γιατί έφυγε η Σία Κοσιόνι από το Sky.
1: Αυτό είναι βόμβα τώρα.
0: Περίμενε, ρίξε.
4: Δεν θα το πω αέρα. Θα το πω στους δυο. Συγγνώμη, ακροατές μου. Συγγνώμη, σα ζητώ.
0: Μην του το κάνει αυτό τώρα.
4: Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχουν και αυτά τα μεταξύ μα.
0: Τα μεταξύ μα.
1: Δεν έφτανε ο προσιακό στο Φάληρο.
4: Όχι. Ζήτησε. Τη ζητήσανε να κάνει μονοετές συμβόλαιο, ενώ αυτή ήθελε τριετές. Αλλά υπάρχει λόγος τώρα από κάτω, μεγάλη πλεκτάνη.
0: Ναι.
1: Ήρθε το ραντάρ να μας σώσει.
0: Κοίτα τώρα.
4: Ναι, μας σώσε.
0: Έσωσε, γιατί θα έπρεπε να μας πει παραπάνω.
7: Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
1: Πρώτο στοιχείο. Σήμερα για 150 ευρώ κάποιον ή κάποια ψάχνουμε που να είναι παντρεμένος. Παντρεμένη.
0: Ωραίο.
1: Νυμφευμένος.

0: Όμορφα, θα σας πω, αλλά καθίστε να βρω τα γυαλιά μου.
1: Πού τα έχω βάλει, πού τα έχω βάλει.
2: Έχουμε θέμα ημέρα σήμερα. Και στείλτε μας και τώρα, τη στιγμή που μιλάμε, πώς θα βαφτίζετε το WiFi σας και για την πλάκα. Να μπαίνει κάποιος και να γελάει, να βλέπει τι είναι αυτό που έγραψε ο άλλος, αλλά και για να μην προσπαθεί να σας το κλέψει.
0: Λοιπόν, η μήμα θέλω να σας πω. Πάρα πολύ ωραίο όνομα. Εγώ λέει αγάπη, θα έβαζα το WiFi μου Μπανκαράγκα.
1: Ωραίο.
0: Πολύ ωραίο το Μπανκαράγκα. Ταιριάζει πάρα πολύ. Ο Φώτης λέει μην τολμήσεις το κόψα.
1: Ωραίο.
0: Όνομα, μην τολμήσεις το κόψα. Ενιαίο κιόλας, χωρίς και να έτσι. Μην τολμήσεις το κόψα. Ο Παύλος λέει. Καλά, ο Παύλος μας έστειλε ένα. WHJ65. Θα καταλαβίστηκα που έχουν και τα τέτοια. Τα τέτοια που πίσω τα
1: έχουν. Κάνε user στο TikTok.
2: Ναι, το κανονικό όνομα έβαλε.
1: Πολύ καλό.
2: Καταπληκτικός.
0: Ο Κωνσταντίνος τι είναι αυτό, το Only Costas αυτό.
1: Only Costas.
0: Α, Only Costas, όπως το Only Fans.
2: Από το Only Fans ήταν αυτό.
1: Εγώ το πήγα ρομαντικά. Είμαι ρομαντικό παιδί, είδες.
0: Όχι, μαρή,
1: του Αλέξανδρου, το δικού μας ήταν το καλύτερο, παιδιά. Τέλος.
0: Τι είπε ο Αλέξανδρος.
1: Έχει μια γειτόνισσα Μαρία και λέει θα βάλω κωδικό δεν περνάς κυρία Μαρία.
0: Α, καταπληκτικό. Α, η Νάση έστειλε τζάλα.
1: Τζάλα, τζάλα. Ωραία, ωραία είστε. Ωραία,
2: φέρτο.
0: Ορίστε.
1: Ωραία.
0: Είδες.
2: Και το φέρτο. Το έχουμε πάρει τώρα έτσι.
1: Φέρτο, φορτούνι. Φέρτο.
2: Φύγαμε.
1: Φέρε Μιχάλη Χατζηγιάννη.
2: Φύγαμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη μέχρι το διάλειμμα, παιδιά.

0: καιρό έχουν μόνο τα κουνούπια, να ξέρετε. Γιατί τα κουνούπια, τι γελάτε ρε, είναι από τους κλασικούς δαιμόνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Κατάλαβες, υπάρχουν τα κουνούπια και δεν υπάρχουμε εμείς.
1: Ό,τι ενοχλητικό και... επιβιώνει σε αυτή τη γη.
0: Ναι, κάτι κατσαρίδες, κάτι τέτοια. Λοιπόν, εμείς όμως, παιδιά, κλασικά repel spray και αφήστε τα να λωνίζουν στην υφήλιο. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Λοιπόν, repel spray και τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Πάμε διαφημισούλες.
2: Θα πάμε για διαφημισούλες για να έρθουμε με τη Madame την Μπακίρα.
0: Φύγαμε. Και με κίνηση καιρό.
2: Oh, καλά.
3: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
3: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές.

0: πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
2: Ποιος?
3: Δεν ξέρω.
4: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
5: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
12: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
13: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου.

0: καλογερά.gr όταν σκέφτεσαι εργασία.
1: Αχ, καλογεράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Μέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949 και είμαστε έτοιμοι μαζί με το Μασούτη βέβαια για τα νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Mr. Grant και Special Selection με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Έχει λοιπόν περισσότερη ποιότητα, έχει και καλύτερη τιμή ο Μασούτης. 50 χρόνια παιδιά γιορτάζει και 50 χρόνια τον εμπιστευόμαστε κάθε μέρα. Όπως εμπιστευόμαστε το Φορτούνι για να μας πει για την κίνηση.
1: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Μόνο ο πράκτορ Βουφού γνωρίζει να μας πει τι γίνεται στους δρόμους αυτής της πόλης.
4: Αλάνθαστος όπως πάντα,
3: βέβαια.
4: Θα σας πω ότι έχει μποτιλιάρισμα ανεβαίνοντας στη Συγκρού και κατεβαίνοντας στην Κατεχάκη. Αν τώρα είσαι στη Μεσογείο, από την Αγία Παρασκευή και κάτω πυκνώνει το πρόβλημα, όπως και ανεβαίνοντας στην Κηφισίας μετά το ψυχικό. Τέλος το ποτάμι,
2: ναι.
4: Έχει ένα πήξιμο ανάμεσα από τη Νέα Φιλαδέλφια και την Ιερά Οδό. Όχι μόνο. Και εδώ και στον κόβο της Μεταμόρφωσης και του Γέρακα, αν κινήσετε προς το αεροδρόμιο στην Αττική Οδό. Αυτά.
2: Μάλιστα.
5: Ο καιρός σήμερα.
2: Σήμερα το καιρό θα τον ακούσετε σαν να είναι ένα παραμυθάκι.
6: Κάτσε να γύρω λίγο.
2: Ανεβαίνει λοιπόν η θερμοκρασία σήμερα και ο υδράργυρος αλλάζει το σκηνικό. Θα φτάσει έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου, ακούμε τοπικά.
6: Ζέστη.
2: Αυτή τη στιγμή στην Αττική η βαθμή είναι 25. Θα βάλετε τα καλοκαιρινά σας και θα βγείτε έξω. Απολαύστε αυτές τις ζεστές ημέρες. Γιατί από την Τετάρτη ο κακός ο λύκος φέρνει τα σύννεφα στον Αττικό ουρανό. Μπόρες, καταιγίδες και πέφτει η θερμοκρασία. Οπότε, αν θέλετε να πάρετε λίγο χρώμα, θα βγείτε σήμερα και αύριο. Αν θέλετε να πλώσετε τα ρούχα σας, θα το κάνετε σήμερα και αύριο. Γιατί την Τετάρτη θα βρέξει.
7: Με λίγα λόγια.
2: Ναι.
7: Ένας, δυο, μου το κάνα τα
3: να Λοιπόν, δεν ήθελα να το πω, αλλά το πες εσύ.
2: Λοιπόν, 2-10-68-35-7-22 2-10-68-35-7-22 η Μαντάμ Μπακύρα έρχεται. Για να δούμε, θα έρθετε κι εσείς.

0: Ευαγγελία, σταβέντο και γλυκό μεθύσι. Πρωινιάτικο, έτσι.
1: Γλυκό μεθύσι.
0: Το πάμε πρωινό.
1: Και μαντάμ Μπακύρα στο 2-10-68-35-7-22. 2-10-68-35-7-22. Καλείς τώρα να παίξεις με τη μαντάμ Μπακύρα και να κερδίσεις δύο πίτσα φαν Μπιάνκα Αλφόρνο.
0: Ωραία, ας την υποδεχτούμε για αρχή.
2: Ντάμιον γκρ. Ονκέ.
3: Μαντάμ Μπακύρα.
4: Good morning, good morning. Have a good week, everybody. How are you?
0: Fine.
4: Did you have a good weekend?
0: Yes, yes.
1: Very nice weekend. Και όταν σας ακούω, Madame Bakir, μου ανεβαίνει η διάθεση.
4: Why? Why?
1: Because I love you. Because you are unique.
4: Oh, thank you very much.
1: Yes.
4: I love you too, Athens. I love
1: It's
4: you
1: true.
4: Too, Athena.
1: Ναι.
4: Yes.
1: Πώς είστε, πώς περάσατε
4: Ωραία,
1: το weekend?
4: Ωραία, πέρασα. Πήγα τη θάλασσα, έκανα βουτιές, μαύρισα.
0: Ωραία.
4: Ωραία ήταν, ξεκουράστηκα λίγο αυτό το
0: Σαββατοκύριακο. Σε ποιον
4: Πήγα στην Κύθνο.
0: Στην Κύθνο.
4: Με σωστό φίλο.
1: Α, νόμιζα θα πηγαίνετε κανένα Μπόρα Μπόρα, κανένα στην Κύθνο, ε.
4: Όχι, ήθελα εδώ local. Εδώ κοντά να πάω. Δεν ήθελα να ταξιδεύω τώρα μακριά.
0: Για Σαββατοκύριακο Μπόρα Μπόρα.
1: Στην Κύθνο είναι που χορεύουν, λέω. Που κολυμπάνε τα γουρνάκια μέσα στο νερό.
4: Όχι, δεν είναι στην Κύθνο. Αυτό είναι στην. Πώς λέγεται. Ατακόσα.
1: Α, γιατί είδα κάτι βίντεο πάλι και τρελάθηκα εκεί στα γαλάζια.
4: Όχι, όχι, δεν είναι στην Κύθνο αυτό. Η Κύθνο έχει την Κολώνα, αυτή την παραλία που είναι και από μια πλευρά και από την άλλη.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι η Κύθνος. Λοιπόν, θα παίξουμε.
0: Θα ναι, παίξουμε με.
4: Άντε, βάλτο.
0: Πάμε Κύθνο.
3: Nailed it.
4: Are you gonna nail it or not? Ποιος είναι τη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
5: Γεια σας.
4: Γεια σας, πώς ονομάζεστε?
5: Έλενα.
4: Έλενα, είστε έτοιμοι να παίξουμε?
5: Ναι, ναι.
4: Από πού μας παίρνετε, είναι σαν να σας...
5: Από Αθήνα.
4: Από Αθήνα, ναι, αλλά κάτι γίνεται με το κινητό. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο, να σας ακούμε μόνο από το ακουστικό.
5: Ναι, ναι.
4: Εντάξει.
1: Α, μπράβο, έφτιαξε η δουλειά. Έλα, Έλενα, συγκεντρώσου να ακούσει το τραγούδι.
4: Ξεκινάω. Με ακούω, με έκω, με ακούω και στο βάθος ενός πηγαδιού.
1: Κλείσε το ραδιόφωνο, θα μας ακούσει από το τηλέφωνο.
0: Πάμε.
4: Εντάξει.
5: Ναι, ναι.
4: Ωραία. From the first moment you told me we'll be together and for you to say it, you must know something.
5: Κάτι ξέρεις, Ελληνίδου.
0: Κοίτα να δει.

0: Αυστραλίας. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τη δεκαετία του 70 κάνουν δυναμικό comeback και η πίτσα Φαν Λανσάρι.
1: Comeback κάνουνε.
0: Comeback κάνουνε τη Vintage Collection. Ο σεφ Δημήτρης Καρμούτσος παρουσιάζει τρεις επικές old school επιλογές. Πιο απολαυστικές και πιο χορταστικές.
1: Ο Καρμούτσος.
0: Classic Καναδιάνα. Vintage Special.
2: Τι?
0: Βεβαίως και Βεζούβιος. Και επίσης να ξέρετε ότι με κάθε πίτσα Vintage Collection 8 τεμαχίων δεν θα με αφήσω. Παίρνετε μαζί αναψυκτικό 330 ml με 9,5 ευρώ, ρε παιδιά.
2: Μπράβο, ρε
1: παιδιά. Κάντε μόνο Γιάννα, πώς την είπες αυτή.
0: Το Βεζούβιο θέλει, η Καναδιάνα.
1: Η Καναδιάνα, αυτή θέλω.
0: Καναδιάνα.
2: Τέλεια.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Συγχαρητήρια, Έλενα. Bye bye.
2: Bye bye, madame.

0: Ναι.
1: Βγάλε Δευτέρη.
0: Μισό λεπτό.
1: Θυμάσαι που λέγαμε για τον Elon Musk.
0: Σημειώνω.
1: Και με κοροϊδεύατε γιατί κάναμε λάθος στα μαθηματικά.
2: Ναι, που έλεγες να μας έρθει.
1: Κοροϊδεύατε εμένα, αλλά και ο Αλέξανδρος έκανε λάθος και εσύ έκανες λάθος.
2: Εγώ...
1: Μόνο ο Φορτούνης το βρήκε.
0: Κάτι για 8 δισεκατομμύρια λέγανε. Τι, κάτι τέτοιο
1: θυμάστε
0: λέγανε.
1: Που λέγαμε ότι έχει τόσα δις αν τα μοίραζε.
2: Θυμάμαι.
1: Θα του περίσευε.
2: Ναι.
1: Τώρα θέλω να μου πεις πόσα θα μοίραζε.
0: Από
1: είναι
0: πόσα.
1: Ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Δεν έχει υπάρξει άλλος. Αν πούλαγε δηλαδή την περιουσία του, αν την ρευστοποιούσε.
0: Με το χέρι,
1: ό,τι
0: αυτά,
1: έχει τα πάντα,
0: εταιρείες.
1: Ό,τι του ανήκει. Είναι τρισεκατομμυριούχος. Ο πρώτος στον κόσμο. Μέχρι τώρα μόνο χώρα.
2: Δηλαδή
1: υπήρξε.
2: Το τρισεκατομμύριο πόσο είναι, ρε παιδιά.
0: Το τρισεκατομμύριο.
1: Δεν πάει το μυαλό σου. Δεν μπορεί να το χωρέσει
0: είναι...
1: το μυαλό σου.
0: Ένα εκατομμύριο εκατομμύρια. Είναι χίλια.
1: Στα δισεκατομμύρια τι είναι?
0: Χίλια δισεκατομμύρια.
2: Χριστός.
0: Τώρα κάνουμε τις... ξεκινάμε πάλι
1: χίλια δισεκατομμύρια
0: πράξεις.
1: Είναι.
0: Είναι άλλα τρία μηδενικά.
1: Ναι.
0: Αν δηλαδή το ένα δισεκατομμύριο έχει.
2: Ναι.
1: Κάτσε να μετρήσεις. Περιμένετε. Έχασε και την μπάλα στα μηδενικά.
2: Βέβαια, είναι δυνατόν. Δεν μετρούνται. Δεν μετρούνται.
0: Χίλια δισεκατομμύρια είναι, παιδιά. Αποκλείεται.
2: Και τι γίνεται τώρα, για πες μου.
1: Αν το ξέρεις, επειδή μπήκε η SpaceX στο Nasdaq, λέει.
2: Με που πήγε.
1: Γι' αυτό μπήκε το SpaceX, η εταιρεία του αυτή που στέλνει στο διάστημα του πυράβλου, στο Nasdaq. Και αυτό η είσοδο τη εταιρεία προκάλεσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και αυτό τον εκτόξευσε. Τρομερό.
2: Εμάς περιμένω να δω τι θα μας εκτοξεύσει.
0: Πώς, δηλαδή τώρα...
1: την ανέβασε λέει την SpaceX την κεφαλοποίηση κοντά στα 2 τρισεκατομμύρια.
0: Τι, ούτε καν.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
4: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
7: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
6: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
7: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
6: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
7: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
6: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπο.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3×170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον. Και στην Ιαλισό, Ηρακλειδών 77.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση. Για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
11: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
12: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
13: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
12: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
13: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
12: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
13: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
12: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
13: Μαγιονέζα Heinz Top Down, 400 ml, 1+1 δώρο.
12: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
13: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40, 44 μεζούρες, Pods, 21, 30, 33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
12: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
12: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
16: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
17: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
18: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
19: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
20: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Γιώργο, πού χάθηκες?
22: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
21: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
22: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
21: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

0: Ιουνίου, φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το NOD του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Α4 τάφ περιπολικό έχει.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
5: Green.
4: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθήνα.

0: 9 για τρίτη και τελευταία ώρα μέχρι και τις 10. Αγκαζέ λοιπόν θα σας πάμε, κούτσα κούτσα, θα σας βάλουμε στη δουλίτσα σας και εμείς θα φύγουμε μετά έτσι και μπίλιου μην πέσεις.
1: Μπίλιου μην πέσεις, έρχεται η λασχή των καμένων ποιητών εδώ στο Πάμε Πρωινό.
0: Ναι.
1: Και έχει δώρα, άρα ποια λέξη θα βάλουμε φορτούνι
0: λοιπόν, σήμερα. Θα βάλουμε τη λέξη κεραία.
2: Τη λέξη κεραία θα βάλουμε γιατί έχουμε ανοιχτές τις κεραίες μας, γιατί έχουμε υποδεχτεί και τον Γρηγόρη τον Ατρίδη.
0: Βεβαίως. Και άμα θέλετε και κεραίες στον πληθυντικό, βάλτε πληθυντικό, δεν έχουμε
2: κεραία.
1: Σε λοιπόν το ποίημα σου και βάλε μέσα τη λέξη κεραία για να βγει στον αέρα και ο καλύτερος ποιητής, αυτός δηλαδή που θα μας κάνει να γελάσουμε, θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο με ανοιχτό προορισμό για όπου αυτός θέλει και ανοιχτή ημερομηνία επίσης από Seajets. Θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού το μαντούδι Εύβοιας μόλις 2 ώρες από την Αθήνα και εσύ φτάνεις σκιάθος σε 40 λεπτά, γλώσσα σε 40 λεπτά, σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά.
2: Σκιάθο.
1: Αλόνισο σε 2 ώρες. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Σκιάθο, όπου θέλετε, ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
2: Υπέροχα.
1: Μιλάμε για τη Seajets. Διπλό εισιτήριο λοιπόν για όποιο προορισμό θέλετε, αρκεί να γράψετε το ποίημα σας και να είναι πετυχημένο. Και να μας κάνετε να γελάσουμε.
2: Αυτό θέλουμε, οπότε η λέξη έρχεται σε λίγο. Προηγείται όμως η αγαπημένη μας στήλη. Η στήλη η ενήλικη, δηλαδή 9 και 10.
1: Ναι.
2: Μιλάμε για σεξ.
1: Μιλάμε και ποιος τα λέει.
2: Η Dr.

0: Μας πιάσανε, παιδιά.
1: Dr. Betty.
2: Αν έχετε τσίπα να σηκωθείτε τώρα να φύγετε Αθηνά και, και Ατρίδη.
3: Μπράβο, εγώ θα κάτσω εδώ.
2: Τώρα να φύγετε.
3: Εγώ θα κάτσω.
2: Τέσσερα ζωώδια που σνομπάρουν το σεξ και το θεωρούν υπερεκτιμημένο.
0: Oh.
2: Είναι αλήθεια αυτά που διαβάζω εδώ?
3: Εγώ δεν είμαι.
2: Σαν δεν, δεν είσαι φορτωμένο.
4: Ποιοι είναι μέσα δηλαδή, δεν κατάλαβα.
2: Εσύ και ο Τρίδης.
3: Έλα και εσύ, Αλέξανδρε.
4: Ζυγός περίμε... και δίδυμος.
2: Βεβαίω.
0: Oh, όχι και... ρε παιδιά, δεν τα κάνουμε εμείς αυτά τα πράγματα. Μην λέτε τώρα ψέματα.
2: Εσύ ερχόσουν εδώ και μας έλεγε λαγούσα με τρακίνια, μας έτασες.
3: Τίποτα.
2: Είναι εδώ. Η δίδυμη λέει είναι η προσωποποίηση του δεν με χαλάει, αλλά δεν τρελαίνομαι κιόλα. Αλλά ήξερα εγώ τι? Για του διδύμου.
0: Αποκλείεται.
2: Μην παρεξηγηθεί, λέει, αν βρεθούν στο κρεβάτι θα το απολαύσουν. Αν βρεθούν. Αλλά το σεξ δεν πρόκειται να βρεθεί ποτέ στο νούμερο 1 τη λίστα με τι καθημερινέ προτεραιότητες.
0: Τι λες ρε. Πλάκα μας κάνει. Λοιπόν, πες, πείτε μου λίγο το τηλέφωνο να πάρει η γυναίκα μου να τελειώνουμε. Πείτε το τηλέφωνο να πάρει.
2: Θα μιλήσω. Θα ρίξω το στόμα μου και θα μιλήσω. Είχα και εγώ κάποτε ένα γκόμενο δίδυμο.
3: Για πες,
2: δεν τρελαινόταν.
3: Ορίστε.
2: Είπα, μπορεί εγώ να μην τον τρελαίνω. Ποιος? Εγώ!
3: Ναι, ρε Μπέτη.
2: Ποιος? Εγώ!
0: Λοιπόν, δεν τον ξέρουμε. Εγώ
4: είμαι ζυγός. Ανώμαλος.
0: Ανώμαλος.
4: Εγώ είμαι ζυγός με άντρα δίδυμο.
0: Και
3: Αθηνά.
4: Παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Όμως, ο ζυγός, λέει, ένα ζυγός μπορεί να δοθεί ολοκληρωτικά στην ερωτική πράξη, αλλά τη βλέπει πάντα ως ένα μικρό κομμάτι της συνολικής εικόνας.
3: Θα συμφωνήσω.
2: Είναι αισθησιακός σύντροφος, αλλά αρνείται πεισματικά να γίνει σκλάβος της σάρκας. Γεια!
3: Γιάννη,
4: ο Γιάννης είναι δίδυμος. Σιγά να μην γίνω εγώ σκλάβος μια σάρκα.
2: Πετάει κιόλας, ο Γιάννης είναι δίδυμος. Δηλαδή, ούτε αυτό θα γίνει.
4: Σιγά να μην γίνω εγώ σκλάβος της σάρκας.
2: Συγγνώμη, για τον Παρθένο. Λέει, ακόμα και αν οι ίδιοι έχουν μια ενεργή ερωτική ζωή, το θεωρούν ένα ζήτημα τόσο αυστηρά προσωπικό που δεν πρόκειται να το συζητήσουν ποτέ με την παρέα
3: του. Είναι άλλο αυτό.
2: Άλλο αυτό. Γιατί για τον Παρθένο επιβεβαιώνω ότι δεν ισχύει.
3: Μπράβο.
2: Αν θέλει να κρατήσει ένα Παρθένο φίλο, απλά μην ανοίξει. Δεν θέλει να μιλάει για τα ερωτικά του
3: Αυτό είναι άλλο παιδί. Είναι άλλο παιδί. Γιατί κάποιοι το συζητάνε πολύ, περίμενε. Αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ δεν.
2: Ναι!
0: Μας έβγαλε φωτογραφία. Κάποιοι το συζητάνε, λέει,
4: αυτά είναι ψέματα.
2: Ένα και ένα δύο. Ένα και ένα δύο που το κάνατε. Εντάξει, λοιπόν. Αθηνά και Γρηγόρη, αν έχετε τσίπα, σηκωθείτε.
4: Σας παρακαλώ, εμείς το έχουμε στο πρόγραμμά μας κανονικότατα.
2: Α, είδες πώς το λέει, στο πρόγραμμα.
0: Στο πρόγραμμα.
4: Τι να κάνω,
2: το βλέπεις ένα μικρό κομμάτι της πραγματικότητάς σου, της καθημερινότητάς σου.
0: Εδώ το βλέπουμε μεγάλο, δηλαδή.
3: Μόνο
0: το βλέπουμε, ρε παιδιά. Εγώ αλήθεια με ειλικρίνεια το βλέπω πολύ μεγάλο κομμάτι. Όχι.
2: Είμαι εκτός σέρα.
0: Μπορεί να είμαι εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα.
2: Τελευταίο είναι ο τοξότης. Σνόμπ λέει μέχρι αηδίες όταν το θέλουν. Οι τοξότες μπορούν να σου δηλώσουν με απίστευτο στόμφο ότι το σεξ δεν σημαίνει τίποτα για αυτούς. Εγώ για τους τοξότες ξέρω ότι είναι πολύ μουρντάριδες.
4: Οι τοξότες και εγώ το
3: έχω ακούσει.
2: Άρα, άμα δεν αυτό, πώς ισχύει αυτό? Όπως όλοι οι άνθρωποι προφανώς και θα ενδώσουν στη σαρκική απόλαυση.
4: Ναι.
2: Και μάλιστα με πολύ έντονο τρόπο. Αλλά ο τοξότης βαριέται το σεξ απίστευτα γρήγορα. Το σεξ βαριέται ή την ίδια σύντροφο ή τον
0: ζήτημα. Για εχθή και λέοντα δεν ακούσαμε. Δεν έχει έρευνα.
3: Τα καλύτερα.
2: Άρα, εμείς για να μην είμαστε σε αυτή τη λίστα, τι
4: είμαστε
2: ηφαίστεια.
4: Είμαστε τα ηφαίστεια και εμείς είμαστε.
0: Για σένα είναι πολύ βαρύ.
4: Για μένα.
0: Όχι και για μένα βασικά, γιατί είμαστε δύο κόμπα ζευγάρια στα οποία τίποτα, νέκρα.
4: Λοιπόν, θα απαντήσω.
2: Ένας και ένα δύο περάστε
0: έξω. Έξω.
5: Όχι πάλι τώρα, γιατί μου το κάνετε αυτό, δύο στα δύο έχετε σήμερα.
4: Εμείς δεν το δεχόμαστε, αυτή την έρευνα δεν την δεχόμαστε, δεν την υπογράφουμε. Φυσικά και δεν είμαστε σκλάβοι της σάρκας. Φυσικά και έχουμε προτεραιότητες.
3: Εντάξει, εμείς την υιοθετούμε όμως. Την υιοθετούμε γιατί είμαστε στα υπόλοιπα ζώδια, παιδιά.
4: Εσύ γιατί ανακατεύεσαι
2: τώρα? Γιατί
4: έχει
2: δίδυμο.
3: Γιατί τόσο καιρό δεν μιλάμε. Αυτή η έρευνα μου άρεσε πάρα πολύ. Εμείς μας βγάζετε.
0: Ξέρει. Καλά, κοίτα, δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στην δόκτωρ. Οριακά πάμε για ψυχοθεραπεία τώρα. Εμείς φεύγουμε από εδώ πέρα και ψυχνόμαστε.
2: Συγγνώμη, θα πάω για ψυχοθεραπεία. Γεια!
3: Μαθαίνετε.
2: Έχασα το γέλιο.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
2: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε 150 ευρώ μετρητά.
3: Βασικό.
2: Σε κάποιον ή κάποια που είναι παντρεμένος ή παντρεμένη. Εντάξει.
3: Ναι.
2: Έχει μόνο μια κόρη.
3: Okay.
2: Και να πήγε το Σάββατο στον αγώνα μπάσκετ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Απλά
4: φανταστικό.
2: Πράγματα. Δηλαδή ψάχνουμε έναν Ολυμπιακό ουσιαστικά.
3: Με λίγα λόγια, ναι.
2: Γιατί οι Παναθηναϊκοί δύσκολα πήγαν.
0: Ή κρυφό πράκτορ. Κάποιο που πήγε και δεν μπορούσε να σηκωθεί στα καλάθια.
2: Και δεν μπορούσε να σηκωθεί ο καημένος να πανηγυρίσει.
3: Και τον τσάκωσε το ραντάρ.
0: Ναι.
3: Αυτός θα μας καλέσει.
0: Ο Τζόνς και ο Νάνμι τον τσάκωσε, αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε.
3: 2-10-68-35-7-22. 5 λεπτά να πάρετε τηλέφωνο για να τσιμπήσετε 150 ευρώ.

0: Πόσες είναι, παιδιά?
1: 150 ευρώ μετρητά, ναι. Σήμερα δεν θα δώσουμε. Αλλά αύριο θα δώσουμε 300.
2: Καλό.
1: Δεν βρέθηκε.
3: Πολύ εντύπωση μου κάνει.
1: Δεν βρέθηκε.
0: Κοίταξε να δεις πόσοι ήταν μέσα στο σεφ που μπορεί να έχουν όλα αυτά τα
3: δεδομένα. Δεν ήταν πολύ ο
1: κόσμος. Παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Μπορεί και να μην ακούει αυτός που θα μπορούσε να κερδίσει.
2: Καλά,
1: να
2: δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Σωστό, αυτό το αποκλείω.
2: Εγώ το αποκλείω.
3: Υπάρχει άνθρωπο που δεν ακούει αριθμό το πρωί.
0: Ναι, αυτό το αποκλείω να μην ακούει. Άρα σίγουρα όλοι αυτοί που ήταν στο σεφ δεν έχουν μια κόρη.
2: Όχι, και όσοι δεν ακούτε, αυτοί που ακούτε, πείτε στου άλλου που δεν ακούνε ότι κάνουν λάθος.
0: Δηλαδή δεν έχουν και δίπλωμα. Όλοι με το τρένο πήγαν.
3: Αύριο λοιπόν να σα δώσω τα 300 ευρώ μετρητά. Τι έχει να γίνει που θα δώσει το ραντάρ.
0: Πάμε τώρα στους άμπαλους.
4: Οι άμπαλοι.
2: Οι άμπαλοι.
5: Πώς γίνει αυτό?
2: Δεν θα το...
1: Προσκύνησες.
3: Πάμε. Όχι. Θα γίνει η σωστή εισαγωγή.
1: Τι?
2: Ο πρωταθλητής Ευρώπης λοιπόν, ο πρωταθλητής Ευρώπης που έτυχε το διάστημα στο οποίο έγινε πρωταθλητής Ευρώπης μέσα στο Telecom Center, Ολυμπιακός δηλαδή, εγώ να λείπω και να χρεωθώ ότι δεν το ανέφερα και να έχω το φορτούνι να με κυνηγάει δύο εβδομάδες. Κατάφερε να κάνει το double, που σημαίνει ότι πήρε και το πρωτάθλημα. Αυτό το πήρε στην έδρα του, έτσι. Είχε το πλεονέκτημα της έδρας από την αρχή, κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο παιχνίδι της σειράς.
3: Συγχαρητήρια, φίλε Φορτούνη.
2: Συγχαρητήρια, ναι, μπράβο.
3: Συγχαρητήρια, ταξίζατε.
0: Λες και παίζω εγώ, αισθάνομαι κάτι.
3: Όχι, μα ξέρεις τι γίνεται.
0: Να κάνω διατάσεις.
3: Εγώ το Σάββατο το βράδυ.
1: κάνε ζέσταμα, μπαίνεις.
3: Και είναι εδώ να σας το δείξω στο Instagram μου πάνω από 50 μηνύματα τα οποία μου λέγανε: ωραίο Φορτούνη, στη Δευτέρα τι έχει να γίνει.
2: Είδες το influence που έχεις, είδες. Σε ξένα Instagram και σε TikTok. Αυτός είσαι που το παίζει και αυτός. Μην κοιτάς έτσι.
3: Επειδή εδώ στην παρέα έχετε πρωταθλητές Ελλάδος και στο ποδόσφαιρο εμένα και στο μπάσκετ.
2: Μπράβο,
3: ρε,
1: εγώ τους μην μιλήσω καλύτερα.
2: Εσύ, κούκλα μου, κερδίζεις τον έρωτα.
3: Να, γιατί ο Ναν μπλέχτηκε εκεί σε κάτι.
2: Να σας πω λίγο κάτι.
1: Τι να κάνουμε τώρα, να κάτσουμε να τις φάμε κιόλας. Δεν κατάλαβα.
2: Αυτό είναι το επόμενο. Αυτό είναι το επόμενο. Δηλαδή τώρα, μέχρι τώρα είχαμε όχι κέρδισες, όχι διαιτητή εσύ και τέτοια. Τώρα υπάρχει ένα, πέρα από την πλάκα, θλιβερό περιστατικό. Είναι θλιβερό το ότι δύο Αμερικανοί αθλητές έρχονται στην Ελλάδα, αντιλαμβάνονται την πανανία της κατάστασης.
0: Μπράβο,
2: και το ότι δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο και σου λέει εδώ θα τις παίξουμε. Ωραία, γίνεται ένα πράγμα μέσα στο παιχνίδι.
1: Ποιες θα
2: 2-3 φορές τις μπουνιές. Ναι, μόνο αυτό, τίποτα άλλο, ντόκτορ. Ξεκινάει από μέσα το Jones, Nan Jones. Μέσα στο παιχνίδι έχει 2-3 φάσεις.
3: Σε
2: χτύπησα,
3: ναι,
2: με χτύπησες,
1: ναι,
2: και τέτοια.
1: Αλλά μέσα στο παιχνίδι ο Nan του είπε κάτι που δεν ξέρουμε. Τι ποιο τον έπιασε από το λαιμό και τον έσπρωξε.
2: Έχει διάφορα αποκαλυπτικά από μέσα στο παιχνίδι και το συνεχίζουν στη φυσούνα. Ναι, που υπάρχει αυτό το βιντεάκι θέμα, το οποίο απλά το αναφέρουμε και πάμε παρακάτω τη ζωή μας. Ποιος τις έφαγε περισσότερο, ποιος τις έφαγε λιγότερο.
0: Και το θέμα, ποιος
3: είναι τραγικά αυτά τα πράγματα να
0: συμβαίνουν. Ο Ναν το ξέρουμε και γενικότερα πολλοί παίκτες έχουν αυτό το στυλ. Είναι προκλητικός. Μπορεί να σε ενοχλήσει, μπορεί να σε προκαλέσει για να κάνεις αυτό που είναι να κάνεις.
2: Ναι.
0: Ο Τζονς δεν έπρεπε να το κάνει αυτό μέσα στο.
2: Καλά. Χωρίς να παίρνουμε θέση για καμία ομάδα.
0: Όχι, ενώ κάμερα. Τώρα το τι έγινε από πίσω, το ψάξουμε στις κάμερες.
2: Και ο Τζονς από την Παρτιζάν ακόμα. Είναι παιδί το οποίο.
0: Πολλά νεύρα. Καταρχάς και στον προηγούμενο αγώνα πάλι σε άφησε χωρίς δεύτερο σέντερ. Και κάνει κακό και στην ομάδα σου. Δηλαδή δεν έχεις με ποιον να παίξεις.
2: Εντάξει, τώρα Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί και ουδέτεροι να καταλάβουμε ότι για να έρχονται οι αθλητές εδώ πέρα και να νομίζουν ότι η χώρα είναι εξέφρονα μπέλ και να τα κάνουν αυτά. Είναι πρόβλημα γενικό
0: το αθλητισμό. Είναι καλή τιμωρία τώρα αυτό το πράγμα εκεί πέρα.
2: Λοιπόν, για να αλλάξουμε θέμα, να σας πω ότι έχει διάφορα ωραία. Στο μπάσκετ, ας πούμε, έγινε τρομερή υποδοχή στο Σπανούλι που πηγαίνει στον Άρη σε μια πολύ νέα εποχή για την ομάδα, δηλαδή με αφορμή και την του Σπανούλη. Μου έλεγε η Μπέτη για έναν πάρα πολύ ωραίο τερματοφύλακα. Τι
1: ναι,
2: έχουμε στο Μουντιάλ?
1: Το χτες το Μουντιάλ μου σκάσε μπροστά στα site, ένα site. Όχι η Νιγηρία.
3: Τι είναι?
1: Ένας κούκλος, παιδιά, ποδοσφαιριστής. Έχει γίνει, λέει, χαμό.
3: Να ρωτήσουμε τον Ιάκωβε, θέλουμε ένα κούκλο.
1: Πιανής ομάδα στο Μουντιάλ είναι viral ο τερματοφύλακας που είναι κούκλος.
0: Τις τελευταίες ημέρες.
2: Να σας πω εγώ ότι η Γερμανία κέρδισε το Κουρασάο 7-1. Η Ολλανδία.
0: Κουρασάο,
2: ναι. Η Ολλανδία έφερε 2-2 με την Ιαπωνία, μάλλον σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε δει ως τώρα, που το πράγμα δεν είναι και τόσο ενδιαφέρον και ελκυστικό λόγω και ωρών. Η ακτή κέρδισε, η ακτή Λεφαντοστού, το Εκουαδόρ με 1-0.
1: Δεν χρειαζόταν να το πει αυτό.
2: Συγγνώμη, δόκτωρ. Και η Σουηδία επικράτησε με 5-1 της Τινησίας. Έχει ματσάκι σήμερα. Μπαίνει η Ισπανία, η οποία είναι από τα φαβορί σήμερα στο παιχνίδι. Να σας πω.
0: Απλά θα τα βλέπουμε με μαύρο κύκλο.
3: Μας απάντησε, παιδιά. Λέει ο Ιάκωβος ότι ο viral, λέει, τερματοφύλακας είναι από την Εθνική Βραζιλία.
0: Ναι, ποιο.
1: Όχι, δεν είναι.
2: Όχι. Δεν είναι από την Εθνική Βραζιλία, επιβεβαιώνω κι εγώ. Α, και έχει και άλλα θεματάκια που θα σκάσουν σήμερα, γιατί νομίζω ότι αλλάζει προπονητή ο ΠΑΟΚ, να ξέρετε, στο ποδόσφαιρο.
3: Γιατί έγινε viral, να το ρωτήσουμε τον λόγο.
1: Γιατί είναι κούκλο, λέμε. Α, μάλιστα. Για την ομορφιά. Ωραία. Του.
2: Βλέπετε Μουντιάλ.
0: Αυτό προσπαθώ να σου πω. Ότι και να θέλουμε να δούμε είναι 3 η ώρα τα ξημερώματα και 5.
2: Κάτι άλλο, το μόνο που έχω να πω, που δεν καταγγέλλω ποτέ την ντόκτορ, γιατί είμαι πάντα.
3: Ο Μαντούκα.
2: Ο Μαντούκα.
1: Νιγηρία.
2: Μαντούκα έχει
1: παιχτεί. Εγώ Νιγηρία θυμόμουν, αλλά τον αποκάλεσα.
2: Εορταστική εβδομάδα, Γρηγόρη Ατρίδη, παρότι οι δίδυμοι δεχτήκαμε πλήγμα σήμερα το πρωί.
0: Για να τλιάζεσαι.
2: Ναι. Tomorrow, να είστε καλά να με χαίρεστε.
1: Σα
2: λέω τα γενέθλιά μου, πείτε χρόνια πολλά. Τι ζούμε, Θεέ μου. Να πω και να μπράβο στον εαυτό μου.
0: Χρόνια πολλά για αύριο.
3: Αυτόν λε.
0: Λοιπόν.
1: Νομίζω αυτό είναι. Για Στήλτον.
0: Οκ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Φιλάκια και εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα.
3: Σα ευχαριστήσω με τον Μαντούκα.
0: Μήπως σε πάρουμε και ένα τηλέφωνο αύριο με τον Μαντούκα μαζί.
2: Ναι, μωρέ, θα δούμε.
0: Τηλεφωνική.
2: Θα τα πούμε εμείς, θα τα πούμε.
0: Bye.
3: Bye.
4: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνω. Τέλος, τέλος, έξω, σε παρακαλώ.
5: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
4: Έτσι.

0: καταπληκτικότητα, έτσι τέλεια, με Πέτρο Ιακωβίδη. Σήμερα δεν με εκνεύρισε ο Ατρίδης.
1: Α, εντάξει, πώς έγινε αυτό. Πώς γεννάει το.
2: Τον πένεσε, του είπε για τον double, του είπε για το πρωτάθλημα Ευρώπη. Στο λεπτό και θα πει.
0: Ηρέμησε.
2: Κατάλαβε, πήρε τα εύσημά του.
0: Συμφωνήσαμε. Λοιπόν, και λέμε και αντίο.
2: Το στέψαμε δηλαδή. Ήθελε να βάλει την κορώνα. Βασικά αυτό ήθελε να κάνουμε στέψη.
0: Θα πάμε διακοπές, θα μπούμε σε πλοία και έτσι μπορεί να έχουμε και ναυτία. Λοιπόν, το TravelFix ODF είναι η λύση. Οι διασπυρώμενες ταινείς στο στόμα που περιέχουν κυλίσματα ginger, κόκκινο ginseng και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά. Μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Είναι το TravelFix ODF, η φυσική λύση για την ναυτία από τη Unipharma.
2: Λοιπόν, εμείς φεύγουμε, αλλά εσείς μένετε εδώ και γράφετε πείμα με τη λέξη κεραία και λίγο μετά το διάλειμμα βγαίνετε αέρα, λέτε το πείμα, κερδίζετε εισιτήρια.
3: Έτσι. Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
5: Κι εγώ εκεί μπήκα.
4: Κι εγώ.
5: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
3: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλυτη.

0: απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Μπαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall.

0: Μπέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
3: Λοιπόν, η διαμαντής Μασού της ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάει λοιπόν τις τιμές μόνο στο σούπερ μάρκετ Μασού της κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Γι' αυτό σπεύσατε στα σούπερ μάρκετ Μασού της. Σπεύσαμε τώρα να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση όμως.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Ο Πράκτορ θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
5: Ρε παιδιά, λέτε τώρα λόγω του ότι τα σχολεία δεν λειτουργούν full pension, μήπως γι' αυτό το λόγο είναι καλύτερη η Δευτέρα?
3: Εννοείται, αγάπη μου. Ποια Δευτέρα? Όλη η εβδομάδα θα είναι καλύτερη.
5: Μακάρι.
3: Γιατί δεν βγαίνουν τα σχολικά.
5: Έχουμε προβλήματα και στην άνοδο Κηφισού και στην άνοδο της Συγκρού και στη Βασιλή Σοφία προς το κέντρο. Αλλά γενικότερα τα πράγματα
3: είναι πιο
5: σε σχέση
3: χαλαρά
5: με άλλες φορές, είναι
3: ναι,
5: πολύ καλύτερα. Εντάξει. Από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά υπάρχει ένα πρόβλημα και στον κόμβο της μεταμόρφωσης προς το Μαρούσι στην Αττική Οδό.
1: Ο καιρό σήμερα.
6: Και στον καιρό τα πράγματα σήμερα είναι πάρα πολύ καλύτερα. Γιατί θα έχει μια ηλιόλουστη και πάρα πολύ ζεστή ημέρα για όσους έχουν άδεια και θέλουν να ταξιδέψουν ή να πάνε να κάνουν τον μπανάκι τους. Επίσης, για εμάς που έχουμε αφήσει 10 πλυντήρια άπλυτα στο μπάνιο και δεν μπορούμε να περπατήσουμε, περπατάμε πάνω από ρούχα, έφτασε επιτέλους η μέρα για να τα πλύνουμε και να τα απλώσουμε. Όλα αυτά όμως μέχρι την Τετάρτη. Γιατί την Τετάρτη θα αρχίσει ένα στραπόβροντο, θα αρχίσει μια τοπική καταιγίδα και στην Αττική Τετάρτη και Πέμπτη θα είναι 2 ημέρες βροχερές. Οπότε απλώστε και χαρείτε τη σημερινή και την αυριανή ημέρα. Ζήσαν αυτοί καλά και εμείς πολύ πολύ.
5: Οπότε καμία δικαιολογία, απλώς τε ρούχα.
3: 2-10-68-35-7-22. Λες και των καμένων ποιητών, ανοίγει τις πύλες της. Ξεκινάτε να καλείτε, να μπείτε στη σειρά, να μπείτε μέσα στη λέσχη, να απαγγείλετε το ποίημα με τη λέξη κεραία. Να πάρετε τα πανέλα εισιτήρια. Πάνε!
5: Έλα!
3: Ποιος είναι εδώ?

0: Ετοιμάστε, παιδιά, και οι πύλες ανοίγουνε, φορτούνι!
1: Χαμός!
2: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα, πάμε να βγάλουμε λοιπόν τον πρώτο μας ποιητή, η ποιητρία. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
4: Αναστασία.
0: Καλημέρα, Αναστασία.
1: Έχεις ξαναγράψει ποίημα?
4: Όχι, είναι πρώτη φορά.
1: Τέλεια, πάμε.
0: Α, καλώς όρισες.
4: Ήταν δύσκολη λέξη όμως, δύσκολη.
1: Ήτανε, μωρέ, ήτανε.
0: Έλα ρε, Αναστασία, κεραία είναι ωραία λέξη.
4: Ωραία.
1: Πόση ώρα το παιδεύεις?
4: Από την ώρα που το είπατε.
1: Ωραία.
0: Άντε, άντε, για δώστο, για δώστο.
4: Λοιπόν, πήγα στο κομμωτήριο να γίνω μια κουκλίτσα. Νύχι μπικίνι και μαλλί, στο κουαφίρι λίτσα. Μου έκανε νύχι κόκκινο, μπικίνι, τριγωνάκι και ένα μαλλί κοκκινοπό με γιά τον κομμενάκι. Άνοιξα τις κεραίες μου και έφτιαχνε το μουστάκι. Δίπλα ένα γόρι αρενοπό και μου τρέξε σαλάκι. Και μόλις ξεμπερδέψαμε από τις κωμώσεις λίτσα, εγώ και ο Μουστακαλής πήγαμε για τρελίτσα.
0: Παιδιά! Και καλή ερμηνεία! Πώς είπαμε το όνομα, Παναγιώτα?
4: Αναστασία.
1: Αναστασία, τι έκπληξη.
0: Αναστασία, πολύ καλή ρεσή.
4: Ευχαριστώ.
0: Από την Κρήτη είσαι?
4: Όχι, γιατί μιλάω
0: στην Κρήτη. Έχεις ένα
3: αρέσει πολύ και η ερμηνεία.
0: Ναι, ναι, και η ερμηνεία ήταν πολύ καλή. Το άγχος ήταν καταπληκτικό που είχες στην αρχή. Λοιπόν, μείνε στην γραμμή, γιατί είσαι υποψήφια. Μείνε στην γραμμή. Ο επόμενος, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Γεια
0: σας. Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
5: Δήμητρα.
0: Δήμητρα. Δήμητρα, δεν έχεις ξαναπάρει κι εσύ?
5: Όχι.
0: Για δώσ' το ρε, Δήμητρα, με φόρα.
5: Απέναντι από το σπίτι μου δουλεύουν τα μαστόρια. Με μούσκουλα ημίγυμνα ανέβασα τα στόρια. Κάλεσα και τις φίλες μου να κάνουμε παρέα. Μαστόρια να χαζεύουμε, να φτιάχνουν την κεραία.
3: Έχει το καλό σου.
5: Μα πάνω που στρωθήκαμε, μας ήρθε μια ζαλάδα. Τεντόνια τώρα άπλωσε του τρίτου η φοράδα. Και μείναμε με τη χαρά, μας έφαγε η γλύκια. Όλες μαζί κοιτάζουμε το σεντονιόν την τρύπα.
1: Σωστό.
0: Παιδιά, φανταστική! Πάρα καλά. Πολύ καλή!
3: Φανταστική, φανταστική!
1: Πολύ ωραίο.
0: Ρε παιδιά, φανταστική. Τι θα γίνει σήμερα, θα δυσκολευτούμε.
3: Μπράβο, να ανεβαίνει ο πύχης. Πώς τη λένε τη φίλη μας αυτή?
0: Η Δήμητρα, Δήμητρα.
1: Άρα έχουμε Παναγιώτα.
0: Όχι.
1: Συγγνώμη, Αναστασία. Συγγνώμη.
0: Και Δήμητρα, πολύ δυνατές. Πάμε και σε τρίτο. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα. Καλημέρα, καλησπέρα.
1: Ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Ναι.
0: Ποιος καλημέρα. Είναι... καλημέρα. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
6: Η Άννα είμαι.
0: Άννα, καλημέρα. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο. Για να μην κάνει έκο, έκο, έκο.
1: Δώσ' το.
0: Λοιπόν, δώσ' το.
6: Άντε να δούμε, γιατί παλεύω από την αρχή που ξεκινήσατε. Μικρού μεγέθου η κεραία αυτή, όμως σπάνιας τεχνολογίας. Όλοι περιστρεφόμενοι, ασχέτως τροποδοσίας. Διαθέτει πλήρη προέκταση μέσα στη συσκευασία, εύκολη εγκατάσταση, διαθέτει και στοιχεία επικοινωνίας.
0: Αυτό ήτανε.
3: Α, έλα, κάπου νόμιζα ότι θα πάει.
0: Διαθέτει και στοιχεία, το επικοινωνία, τι το ήθελες? Κρίμα, ωραία το ξεκίνησες. Καλή προσπάθεια, καλή προσπάθεια. Πώς θα ξαναπροσπαθήσεις?
3: Είσαι κοντά, είσαι κοντά σε αυτό που θέλω.
1: Σαν ποίημα ήτανε τέλειο. Απλά λίγο πιο...
0: ήθελε ένα φινάλε. Ήθελε ένα φινάλε να κάνει μια ανατροπή για να δείξει ότι δεν μιλάει για την κεραία καθ' αυτή καθ' αυτή. Λοιπόν, πάμε και σε ακόμα ένα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
7: Ηρώ είμαι.
0: Ηρώ, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Δώστε με πολύ φόρα.
7: Το Σάββατο επήγαμε θαλασσινή βαρκάδα. Το παγωτό μου ψώθηκε κεραία όρθη λαμπάδα. Το έπιανε στο έγλυφες με νάζι και με χάρη. Χαζεύανε, ζηλεύανε, ακόμα και οι γλάρι. Πρόσεχε λίγο τον καιρό, τι τρως και πώς το πίνεις. Το στοματάκι σου καυτό να έχεις για να δίνεις. Να το ρουφάς ως το πρωί, χωρίς να σταματήσεις. Τις γεύσεις όλες να γευτείς, με όλες τις αισθήσεις. Αγάπη μου, για πες μου τελικά, ποια γεύση θα κρατήσεις?
0: Πολύ δυνατή.
1: Πολύ δυνατή. Μπράβο, μπράβο.
0: Πάρα πολύ καλή.
3: Η κυρία σήμερα στην ποιήση είναι πολύ.
0: Να βγάλουμε άλλο ή δεν προλαβαίνουμε?
1: Ένα.
0: Να άλλο ένα. Πάμε. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Πώς λέγεστε?
8: Είμαι η Στέλλα.
0: Έλα, Στέλλα. Έχεις γράψει ποίημα με την κεραία?
8: Έχω γράψει, ναι.
0: Παρακαλώ, ερμήνευσε.
1: Πάμε, Στέλλα.
8: Έβαλε το μαναράκι απέναντι μια δορυφορική κεραία. Να πιάνει Netflix, HBO, άντε και καμιά φασέα. Μα είναι αγόρι ήρεμο, χωρίς πολυμπήρια. Άσε με μένα στο κρεβάτι να σε πάω μέχρι την Ισπανία.
0: Ναι.
8: ένα τραγουδώντας για χατήρι σου ξημερώνει. Μπας και εδώ κι εγώ, κάτι να φουσκώνει. Αλλά πάλι στην μπούκα με έχει αυτό το αγόρι. Λες και επίτηδες, μου κάνει το καψόνι. Αλλά εγώ είμαι από χωριό και δεν το βάζω κάτω. Μόνο εσένα θέλω να πάρω επάνω σε ένα κάρο. Βάζω έτσι κι εγώ τα μαύρα τα σεξι τα βρακιά και έτσι ήρθα απέναντι και σου έφυγε η μαγιά.
0: Καλή προσπάθεια. Πολύ καλή προσπάθεια.
3: Ναι, πάρα πολύ καλή.
1: Thank you, Stella. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, θα παιχτεί μονομαχία τώρα μεταξύ Αναστασίας και Δήμητρας.
1: Ναι, λοιπόν, μας δυσκολέψαν πάρα πολύ.
3: Θέλετε να ψηφίσω πρώτη, παιδιά, εμένα
0: να
3: η Δήμητρα.
0: Να τις βάλουμε για τις δύο στα γρήγορα να
3: με
0: το πούμε μία.
3: Με τα μαστόρια τρελάθηκα, με τα μαστόρια τρελάθηκα.
0: Σ' άρεσαν τα μαστόρια, έτσι. Ήταν δυνατά και τα μαστόρια, δεν μπορώ να πω. Και η πρώτη ήταν καλή.
3: Και η πρώτη ήταν καλή. Είναι κοντά και οι δύο, κοίταξε, μέχρι τον Ιούλιο θα δίνουμε εισιτήρια, είπαμε.
0: Δεν ξέρω ποια να διαλέξω, μ' άρεσαν και οι δύο.
1: Άρα η πρώτη είναι η Αναστασία. Και η δεύτερη κυρία Μαρία.
3: Η Δήμητρα. Η δεύτερη.
1: Αλλά ντάλλουν εγώ με τα ονόματα κάθε φορά. Λοιπόν, ωραία. Εγώ λέω ότι είναι Αναστασία. Εσύ λες τη Δήμητρα.
0: Α, και τώρα θα παίξω εγώ μπάλα. Θα βγάλω εγώ το φίδι από την τρύπα.
3: Έλα, τι να κάνουμε.
1: Έβαλα και τη μουσική αγωνία.
3: Πάμε. Έλα. Τι ψηφίζει.
1: Κερδίζει.
0: Τι είναι αυτό που μου κάνει.
1: Η τρύπα.
3: Πες μας.
1: Η τρύπα δεν κερδίζει.
0: Α, το Σεντόνι με την τρύπα.
1: Έλα.
0: Η Παναγιώτα.
3: Η Δήμητρα και η Αναστασία. Έλα Παναγία.
1: Ποιος είναι εδώ πέρα για να δούμε. Αυτός που είναι στη γραμμή είναι.
9: Ναι.
1: Ποιος είναι.
9: Η Δήμητρα.
1: Μπράβο ρε Δήμητρα. Κέρδισες ρε Δήμητρα.
3: Ήταν πολύ ωραίο.
0: Ήταν πολύ ωραίο και τη Δήμητρα. Ήταν πολύ ωραίο και τη Δήμητρα. Δεν μπορώ να πω.
1: Απλά η Αναστασία, επειδή πήρε πρώτη φορά, θα ξαναπάρει.
0: Εντάξει, θα ξαναπάρει. Θα προσπαθήσει.
3: Πριν το πάρει.
1: Τι κερδίσαμε.
0: Είχε πολύ πλάκα. Λοιπόν, Δήμητρα, μ' ακούς.
9: Παιδιά, κέρδισα.
0: Ναι, κορίτσι μου. Δύο εισιτήρια κέρδισε, κούκλα μου, για όποιο νησί του Αιγαίου θέλει. Από αυτού που εξυπηρετήσει, Τζετσίρο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Μήλο, Χανιά, Σέριφο, Ύφνο κλπ. Πήγαινε, έλα.
9: Να το πω
3: άλλη
9: μία χωρίς άγχος.
3: Αχ, θέλει να ξεμερνήσω το
1: απαγγεί. Μόλις ακούσει το δώρο ένα λεπτό.
3: Ναι, περίμενε να ακούσει το δώρο και θα σου, θα το πεις.
0: Λοιπόν, απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Πες μια σύντομη το ποίημα, αν θες.
0: Το ποίημα.
9: Απέναντι από το σπίτι μου δουλεύουν τα μαστόρια. Με μούσκουλα ημίγυμνα ανέβασα τα στόρια. Κάλεσα και τις φίλες μου να κάνουμε παρέα. Μαστόρια να χαζεύουμε, να φτιάχνω την κεραία. Μα πάνω που στρωθήκαμε μας ήρθε μια ζαλάδα. Σεντόνια τώρα άπλωσε του τρίτου η χωράδα. Και μείναμε με τη χαρά. Μας έφυγε η γλύκα. Ώρες να κοιτάζουμε το σεντονιόν την τρύπα.
1: Σαλπάρε το πλοίο.
0: Σαλπάρε.
1: Τα φιλιά μας, ευχαριστούμε.
0: Να περάσουν οι Μητρούλια.
1: Bye bye.
9: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Η Λέσχη επιστρέφει αύριο.
0: Ρε παιδιά, αυτό το μπαγκαράγκα τι είναι.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
11: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
12: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
11: Και... τουμπανό!
12: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό.
11: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
12: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
11: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συνεγερμοί.
12: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
11: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
13: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
14: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
15: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και στα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
16: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
17: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241072700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
18: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
19: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
20: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρένιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
19: Marketing. Αξίζει να πας.
21: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86 119.

τόσο. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα, αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

να σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω.

0: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
1: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
0: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
1: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
0: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
1: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
0: Τηλέφωνο 697-7746-094.
1: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
0: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
7: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
6: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
7: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
6: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
7: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
6: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
7: 828986. www.k9security.gr.
6: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
8: Αλλά χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
9: Αλλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
8: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
9: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
8: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75. 5.
9: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
8: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
9: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
11: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Και ηρεμία.
11: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
12: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμό για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές. Ρυθμό.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρένιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
4: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
0: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club, Nor Club. And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
6: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη
8: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος σε λάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
10: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Daily προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
12: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
13: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
14: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
13: Και... τουμπανό!
14: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό.
13: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
15: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
13: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συνεγερμοί.
15: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
13: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
16: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιάζεστη για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
17: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86632.

0: στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 945, μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 945, 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
1: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Παππού. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Παππού. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ήρα

0: σχολείο σε αυτοκίνητα. Ακούμε μόνο ρυθμό.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

έπεσα, σε πέλαγα στα κύματα, σου γέλαγα και πασχίζα να μη σε βλέπω να δακρύζεις.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
2: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
1: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
2: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
1: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
2: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
1: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
2: www.k9security.gr.
1: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αλήθεια.
1: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Σωμάτσις Μίτεν Τελικατέσεν. Η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Daily προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Μάτσις Μίτεν Τελικατέσεν από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 170.
10: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
10: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
9: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
10: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
9: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
10: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
9: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
10: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
9: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40, 44 μεζούρες, Pods, 21, 30, 33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
10: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
13: Για τιμές που τα σπάνε, Market In. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
14: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρένιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
13: Market In. Αξίζει να πας.
15: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
16: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
15: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
16: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0000.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
2: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
1: Rodion τι?
2: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
1: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
2: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
3: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
4: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
5: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
6: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
7: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
9: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
8: Και... του πανώ.
9: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
8: Εννοείται. Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
10: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
10: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
8: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
11: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
12: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
11: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός.
12: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
11: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
12: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
11: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
13: Γιούπι, παιχνίδι σαν μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και στα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
14: Ναι, ναι μαμά, θέλω να τελειώσω. τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
15: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
16: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη
17: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3×170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
18: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Είναι ιταλική.
4: Μάμα μία!
3: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι divino.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
7: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
8: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
7: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
8: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
9: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
8: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
9: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπο.
10: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Daily προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-9706. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
11: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
12: Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ.
4: πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας, από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
13: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτέο της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το Κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτέο 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
16: Μια λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
2: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
1: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
2: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
1: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
2: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
1: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
2: 82 89 86.
1: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
6: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
7: Nagomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
10: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Είναι ιταλική.
2: Μάμα μία!
1: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι
3: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
6: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
7: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
6: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
7: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
6: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
7: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
6: Τηλέφωνο 697-7746-094.
7: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
6: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
8: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
9: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρένιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
8: Marketing. Αξίζει.

0: Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν και μη φύγεις τώρα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και είναι και εκείνη η ώρα για τον Μπαμ και Κράκτο.
1: Επιτέλους, φύγαμε.
2: Μπαμ και Κράκτο.
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, θέλω να πω και μια ευχάριστη είδηση, ρε παιδί μου, όπου η Τίνα Μεσαροπούλου, αγαπημένη δημοσιογράφος, επέστρεψε σήμερα στα καθήκοντά της και στο Happy Day. Ο σύζυγός της είναι πολύ καλύτερο, ο κύριος Μιλωνάκης.
1: Μπράβο.
0: Ξεπέρασε τη δυσκολία, το χειρουργείο πήγε καλά.
1: Μπράβο, μπράβο, σιδερένιος.
0: Όλη η διαδικασία. Και είναι, παιδιά, είναι ευχάριστο το τουλάχιστον να καταλαβαίνεις ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούν να ξεπεράσουν και να προλάβουν το ανέβρισμα, έτσι. Γιατί ήταν.
1: Πάλι, βασικά για να το ξεπεράσει πρέπει να το προλάβει. Αλλά ναι.
0: Σίγουρα.
1: Τα περισσότερα τέτοια στην
0: ζωή. Απλά επειδή ακούμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά να γίνονται και είναι, ρε παιδί μου, λες σε δύο μήνες μπράβο που τα καταφέρανε. Λοιπόν, αλλού ήθελα να εστιάσω.
1: Πάλι καλά, γιατί πάμε και κλάθο τώρα πάνω σε αυτό.
0: Όχι, με την ευκαιρία το είπα. Λοιπόν, Ποσειδώνος Γιαννόπουλος, αγαπημένο φίλο δημοσιογράφος. Λοιπόν, είπε.
1: Δεν το έχει με το πρωινό ξύπνημα, αυτό ξέρω μέχρι τώρα για τον Ποσειδώνο Γιαννόπουλο. Δεν μπορούσε καθόλου.
0: Μίλησε στη Σούπερ Κατερίνα και ξέρει σχολίασε για το The Voice. Ότι δεν θέλω. Βλέπω τον Καπουτζίδιο, τον Τελιανό, μου κουράζουν τα ίδια πρόσωπα.
1: Ισχύει. Βάλει λίγο παραπέντε να σου περάσει. Μια Σαββατογεννημένε.
0: Έλα, μωρέ.
1: Εντάξει, αυτό είναι υποκειμενικό τώρα βέβαια. Αλλά και η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται ανακύκλωση. Γίνεται μια ανακύκλωση ατόμων στην τηλεόραση. Είναι λίγο. Έχει δίκιο σε αυτό. Ανανέωση δεν το λε.
0: Τώρα αλλάζουν Λιανός... λίγο τα δεδομένα, να ξέρει.
1: Τι, γιατί εκτός θα πάει και σε άλλο ρεάλι Τελιανό, θα έχει 8 το χρόνο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν μιλάω για Τελιανό που είναι εξαιρετικό στη δουλειά του.
1: Μωρή, αλλά είναι, απλά
0: για τα πρόσωπα πλέον. Επειδή. Είναι άσχημο τώρα αυτό, αλλά αλλάζουν τα δεδομένα με τις εκπομπές. Θα έχουν περισσότερες ενημερωτικές.
1: Πάει το entertainment.
0: Ναι, πάει. Πολλοί παρουσιαστές πρώτης γραμμής δεν έχουν ακόμα το OK από το κανάλι τους. Γίνεται τώρα μια νέα πλατφόρμα με τα 4 κανάλια που θα φτιάξουν άλλα πράγματα. Και εδώ τώρα τι γίνεται, ή θα αρχίσουν να δίνουν ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα για να ρίξουν το budget.
1: Και να ανανεώσουν και το κοινό.
0: Γιατί καλέ
1: κοιμάζουμε σαν κάποια στιγμή και την παξίλο θα πεθάνουν.
0: Έλα, ρε Αλέξη!
1: Μετά τι θα μείνει, η νεολαία δεν ξέρει καν πού είπε στη τηλεόραση.
0: Μα
1: με το σπίτι.
0: Η νεολαία δεν την ανοίγει την τηλεόραση.
1: Ναι, αλλά η νεολαία είναι το μέλλον. Mm. Άρα, κρίμα δεν είναι. Αν θες να έχεις μέλλον, πρέπει να επενδύσεις σε αυτό, όχι στο παρελθόν.
0: Να φτιάξεις τις πλατφόρμες.
1: Ή να φτιάξεις πλατφόρμες ή να φτιάξεις παρουσιαστές. Φτιάσεις δώσε τους.
0: Τι κάνουμε τώρα.
1: Δεν έχω ιδέα, ρώτα τον Καπουτζίδη. Να μιλήσει εμπειρία.
0: Ο Γιώργος δεν θα απαντούσε σε αυτό, νομίζω.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν δίνει σημασία σε όλα τα σχόλια που ακούει. Ασχέτως από πού και να έρχονται.
1: Πάλι καλά, καλύτερα κάνει. Μα το βασικό σε αυτό είναι να μην δίνει σημασία στα σχόλια. Αλλιώς καλή μέρα κατάθλιψη.

0: Καλά τα λέει ο Ντόνις Ρέμος, γιατί είναι Δευτέρα. Στο ρυθμό 949 και ακούς μόνο επιτυχίες. Τι έγινε,
1: Λοιπόν, τι να γίνει, ρε Άννα, εδώ πέρα διαβάζω για εξωτερικό και μου τρέχουν τα σάλια. Απορώ γιατί γύρισα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν και λέμε ότι η εργαζόμενη σε φέρει απολύθηκε από τη δουλειά της αφού πήρε 114 αναρωτικές μέσα σε 12 μήνες.
0: Κάτι μου θυμίζει αυτό.
1: Στο Brisbane στην Αυστραλία, κάποιους εννοεί, συνήθως αφεντικά. Αλλά εδώ πέρα στο δημόσιο μπορεί να δουλέψει φυσικά 114 μέρες και να πάρει 12 μήνες αναρωτική, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Τώρα δεν είμαι σίγουρος, αλλά κάποιος πιο καχύποπτος θα έλεγε ότι μάλλον δεν ήθελε να πολυδουλέψει. Το καλό που σας θέλω, παιδιά, να τη δώσετε και αποζημίωση. Η γυναίκα τα έχει φέρει όλα σε νοσοκομεία, έτσι. Όχι τίποτα άλλο.
0: Το καταδύναμη.
1: Εδώ πέρα παίρνουμε 4 άδειες ένα χρόνο. Αυτή πήρε 4 αναρωτικές σε μία εβδομάδα.
0: Και αυτές παίρνουμε και με το ζόρι.
1: Ναι, και για να σας πω κάτι, για να απολυθείς πρέπει πρώτα να δουλέψεις. Αυτή ποτέ δούλεψε. Δεν μπορεί να
0: δουλέψει.
1: Αλλά
0: δεν ξέρει τι προϊστορία έχει στη δουλειά τη. Μπορεί να κουράσει.
1: Στο βιβλιάριο υγεία σίγουρα έχει. Στην υπόλοιπη τη δουλειά τη αποκλείεται.
0: Αχ, Παναγία μου, και τώρα τι κάνει, σε τι στάδιο είναι.
1: Ανάρρωσης.
0: Ανάρρωσης.
1: Στο ίδιο, όπως την άφησες πριν 4 μήνες.
0: Λοιπόν, άκου, εγώ έλα. Λέω να προτείνουμε στη φίλη μας να ετοιμαστεί για μεγάλο πανηγύρι καλοκαιριού. Γιατί έτσι κι αλλιώς άδεια
1: θα είναι. Ναι, σωστό. Λοιπόν.
0: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, παιδιά, επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Τι άλλο θες.
1: Μέσα στο Λιοπύρι. 3η 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και γεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και φυσικά τη Στέλλα Κοντοπούλου. Κρέμ πανηγυριών εδώ πέρα. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς δεν θα είναι άλλος από το Θάνο Κιούση. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Σε λίγο πληρώνουμε δύο, σε λίγο πληρώνουμε για το κέντρο της Αθήνας. Με την υποστήριξη φυσικό του Δήμου Αθηναίου. Ευχαριστούμε, Δήμο Αθηναίων.
0: Γιατί νομίζω στη Γαλλία είναι ή στην Ιταλία πληρώνεις διόδια για να μπει στο κέντρο της πόλης.
1: Εμάς σε λίγο θα πληρώνεις για να βγεις. Αυτό είναι το κακό. Ότι άμα ξυπνεί σε εμά, είναι σαν η διαφορά που σου έλεγα γυμναστήριο σεξ. Με το που βγει, αρχίζει το πραγματικό μπιπ.
0: Να την και Σταύρη, εδώ λέει, μαζί. Έλα, βρε Σταύρη.
1: Δεν έχουμε ακόμη διαγωνισμού, δεν έχουμε λεφτά σε εμά.

0: Θέλω να στείλω πολλά φιλιά στην Ελένη με το γιώκα της που είναι στο αυτοκίνητο τώρα και μας ακούνε. Νικόλα μου, να ξέρεις ότι η μαμάκα θα κάνει τα πάντα για σένα. Έχεις εξαιρετική αφιέρωση από τη μαμά, να ξέρεις.
1: Και μιας που λέμε για αμάξι, cardom.gr, παιδιά. Νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 μέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως και 10% έκπτωση σε όλα από 15 σήμερα έως και 22 Ιουνίου για μια εβδομάδα.
0: Πού θα το βρω αυτό?
1: Στο cardom.gr και να βρεις το δικό σου.
0: Υπέροχα. Λοιπόν, παιδιά, πριν πάμε στο break μας. Το πρώτο break για σήμερα. Θέλω να ξέρετε ότι ετοιμαζόμαστε, γιατί πανερχόμαστε με αλανόμετρο. Κάποιος από εσάς θα διεκδικήσει ταξίδι στο Λονδίνο, εξαήμερο παρακαλώ από Versus Travel, για 14 με 19 Αυγούστου. Με τα πάντα.
1: Τα πάντα.
0: Αυτό που χρειάζεται είναι να έχετε διαβατήριο και αν θέλετε κάτι να ξοδέψετε εκεί πέρα. Γιατί θα έχεις αεροπορικά, διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό, όλες τις μεταφορές και τις ξεναγήσεις μέχρι και κρουαζιέρα, παιδιά, στον Τάμεση, έτσι. Και θα απολαύσετε την κοσμοπολίτικη ενέργεια της πόλης, τις ατελείωτες βόλτες, το shopping, τα ιστορικά σημεία και τη μοναδική βρετανική ατμόσφαιρα. Την ασφάλεια αυτή προσφέρει το νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Και η κλήρωση θα γίνει όσον ούπο. Θα γίνει την Παρασκευή 16 του μήνα. Όχι, 19 καλέ. Τι λέω 16.
1: 19, ναι. 16 τώρα, τι μας έρχεται.
0: Αλλά τι θα πρέπει να κάνεις για να πάρεις μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό?
1: Να πάρεις τηλέφωνο όπως είσαι στο 210-68-35-722. Γιατί ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 210-68-35-722 θα παίξει μαζί μας απαντώντας τρεις ερωτήσεις για την Αγγλία, για το Λονδίνο συγκεκριμένα, και έτσι μαγικά κερδίζει συμμετοχή.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης. Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
12: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
16: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στην

0: Anneg Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneg.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
3: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρόνα Σοφά, σόλο διβάνι,
8: την κουαλίτα.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
13: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη. Το ρυθμό 949.
14: Καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζερδέλη μέχρι και τις 8. Λίγα λεπτάκια πριν το ρολόι δείξει 6 ακριβώς, εδώ διανύουμε παρέα την πρώτη ώρα σήμερα Δευτέρα 15 του Ιούνιου. Και ίγκυκνη ώρα για το αλανόμετρο.
15: Επιτέλους, για ακούσουμε τη σημερινή συμμετοχή που θα κερδίσει συμμετοχή αν απαντήσει σωστά τις 3 ερωτήσεις για εξαήμερο για 2 με όλα πληρωμένα στην καρδιά του κακού στο μαγευτικό Λονδινάκι. Δείτε το πριν εξαντληθεί. Γιατί τώρα με τον Brexit έχει γίνει το Big Ben πύργος της Πίζας. Φυσικά, αρκεί να απαντήσει μια προσφορά του Versus Travel.
14: 14 με 19 Αυγούστου, αεροπορικά, διαμονή, τετάστερο ξενοδοχείο με πρωινό και όλες οι μεταφορές και οι ξαναγήσεις μέχρι και κρουαζιέρα στον Τάμεση. Για να δούμε, ποιο αλάνι θα βγει στον αέρα μας.
16: Πόσο αλάνι είσαι,
14: παρακαλώ.
15: Ναι, ναι.
17: Καλησπέρα, παιδιά.
14: Καλή εβδομάδα.
15: Καλησπέρα, φίλε μας. Πώς σε λένε,
8: Από Χάρη σήμερα.
15: Άλλα ρε Χάρη, εντάξει.
14: Από πού καλύτερα.
15: Πες το και εσύ, δεν έχει καλό σήμα και δεν σε μπέρδεψα.
8: Και εγώ κάπου κόπηκε, δεν ξέρω, κάτι
15: έγινε. Ναι, αυτό φταίει. Λοιπόν, να σου πω, έχεις έτοιμος να απαντήσεις τρεις ερωτήσεις για το Λονδίνο?
8: Έτοιμος, άμα είναι εύκολες.
14: Άμα είναι εύκολες.
15: Άμα είναι δύσκολες, να πάρουμε άλλη γραμμή.
8: Θα δούμε.
15: Ωραία, εντάξει, πες μας άμα είναι. Ποια είναι η σπεσιαλιτέ του στο Λονδίνο, το αγαπημένο του φαγητό?
8: Scrambled eggs.
15: Θα μπορούσε, αλλά όχι. Fish and chips. Αλλά ναι, τέλος πάντων, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Υποκειμενικό είναι αυτό. Ποιος είναι ο πιο διάσημος ποταμός του Λονδίνου?
8: Άμεσης.
15: Σωστός.
14: Μπράβο.
15: Και πότε χτίστηκε τον άκρο του Μπάκιγχαμ?
14: Τι το ρωτάς τον άνθρωπο τώρα? Χτίστηκε
8: το 8ο αιώνα.
14: Ποιον?
8: 8ο.
15: Για να το με κουκλάρεις καλά. Περίμενε, περίμενε.
14: Είσαι γρήγορος. Το ξέρεις, το ξέρες.
8: Όχι, όχι.
15: Ανάκτορο Μπάκιγχαμ. Περίμενε, περίμενε. Παίρνουμε αμέσως τη βοήθεια του κοινού, γιατί ούτε εμείς το ξέραμε.
14: Νομίζω ότι. Τι
15: είναι, 18ο. Ανάκτορο Μπάκιγχαμ. Λοιπόν, το ανάκτορο του Μπάκιγχαμ έχει και 4 αστέρια. 4,5 αστέρια.
14: Για
15: σε κάποιον δεν άρεσε. Μα το ξέρω. Στη Μέγκαν Μάρκελ έβαλε ένα αστέρι. δεν έχει, παιδιά. Ανάκτορο Μπάκιγχαμ.
14: Πότε χτίστηκε?
15: Αρχιτεκτονική, νεοκλασική, 1703. Κοντά με 8ο αιώνα. Πάρα πολύ κοντά. Τι 900 με 1700.
14: Έλα.
17: 80% αλλά
15: εσύ,
14: χάρη μου, εντάξει, αφού ήταν εύκολα αυτά που ρώτησες και εσύ. Λοιπόν,
15: τι εύκολα με το 8ο αιώνα.
14: Χάρη μου, καλή επιτυχία την Παρασκευή. Έρχεται η μεγάλη κλήρωση. Συντονίζεσαι στο ρυθμό. Με αγάπη σε φιλούμε.
15: Άντε, καλή συνέχεια.
14: Γεια σας. Παιδιά, ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, εμπειρίες και καλοκαιρινές στιγμές σε μία από τις πιο ζωντανές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Αυτό που πρέπει να ξέρεις είναι ότι μπαίνεις στο soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949. Διαβάζεις όλους τους όρους συμμετοχής με την ποιότητα και την ασφάλεια που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Θα σας στείλουμε εξαήμερο, παρακαλώ, στο Λονδίνο 14 με 19 Αυγούστου. Δεν έχεις κανονίσει τις καλοκαιρινές σου διακοπές εδώ?
15: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις?
14: Όχι.
15: Ούτε εγώ. Πηγαίνεις στο Λονδίνο να μάθετε.
14: Λοιπόν, Νίνο και Ζόζεφιν τώρα, τι κάνεις? Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-68172.
4: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
5: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
4: Καλώς τους!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Στο Matches Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Ντέλι προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94984, 22410-92459 και 697-882-9706. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
7: Είναι ιταλική.
8: Μάμα μία!
7: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι divino.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
10: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
9: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
10: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
9: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
10: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνι, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
9: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό. μόνο 2,75.
10: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
9: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
10: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
9: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
11: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
8: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
12: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Παραδοσιακό ουζερία ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.

0: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν κόλλη Βραζιλιάνη.
1: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
0: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και η κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Ρυθμός 949. 1, 2, 3.

0: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Εσείς όσοι βρισκόμαστε στην ώρα σάντουιτς.
1: Και τι εννοούμε με αυτό? Φυσικά παιδιά μου, ότι είναι ώρα γεμάτη από ειδήσεις, γεμάτη από μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 6937-949-949 και γεμάτη από δωράρες. Και για να κάνεις τώρα δική σου μία, πάρε τώρα στο 2-10-68-35-722. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 2-10-68-35-722 θα παίξει μαζί μας. Που είμαι, τρεις ήχους θα σου βάλουμε, θα τους ακούσεις, θα μαντέψεις πού τους ακούς και έτσι μαγικά μια δωράρα, όπως προείπα, θα γίνει δική σου.
0: Λοιπόν, η δωράρα, παιδιά, έχει να κάνει με την Κρήτη. Αν ετοιμάζεστε να πάτε ταξιδάρα στην Κρήτη,
1: ναι.
0: Με αγάπη από το ρυθμό, με αγάπη από τα αλάνια σου, έχεις εισιτήριο από Πειραιά για Κρήτη και επιστροφή για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή. Θέλω να είσαι προσεκτικός γι' αυτό. Πήγαμε για επιτυχίες και επανερχόμαστε να δούμε ποιος θα παίξει μαζί μας. Ρε Ελληνίδου, ξεκινάμε τώρα και εξηγήστε μου στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες.

0: γλέντ για ονειράμα Νίκο Οικονομίδη και το γλέντ. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Ήρθε η ώρα για να παίξουμε.
1: Φύγαμε.
0: Are you ready?
1: I am ready.
2: Και πού είμαι? Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή? Καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα. Καλή εσπέρα.
1: Καλή εσπέρα.
0: Καλή εσπέρα. Το όνομά σου και από πού μας καλείς?
3: Δημήτρη, σας καλώ, Παλίνη.
0: Έλα, Δημήτρη. Λοιπόν, Δημήτρη, καταρχάς έχεις ακούσει τη δωράρα που παίρνεις από τα Λάνια σήμερα αν κερδίσεις?
3: Εννοείται.
1: Δηλαδή, ποια είναι αυτή?
3: Δηλαδή, υπερδωράρα για κριτάρα.
0: Τι.
3: Υπερδωράρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
3: Ακτοπλοϊκάρες.
0: Ναι.
3: Αμάξια καμπίνες για Κρήτη.
0: Πω, χαμός. Από ανεκλάινς είναι το δώρο σε πληροφορώ. Λοιπόν, έτοιμος, θα ξεκινήσουμε.
3: Έτοιμος, πάμε.
0: Για να δούμε. Εύκολο θανάτη.
4: Χρόνια πολλά σε μένα που γενέθλια έχω.
0: Έλα, κλέβεις εκκλησία. Έλα, κλέβεις εκκλησία, λέγε.
1: Έλα, πανεύκολο είναι.
0: Έλα, Δημήτρη, τι γίνεται? Έπεσε η γραμμή.
3: Έλα, μ' ακούτε.
0: Εσύ περιμένουμε να απαντήσεις. Έλα.
3: Τα ακούσα, είναι γλυά σου αυτά.
0: Εντάξει, πάρ' τη γενεθλία, ξεκάθαρο. Δεν μου πεις ότι δυσκολεύτηκες.
3: Η αλήθεια είναι πως δυσκολεύτηκα, αλλά είμαι το δικές μου μάνας.
1: Δεν θέλω καν να ρωτήσω πώς είναι τα υπόλοιπα.
0: Πότε έχεις γενέθλια?
3: Καλύτερα να με ρωτήσεις. Εγώ το Μάη, είμαι Ταβράκι.
0: Α, Ταβράκι και ο παπάς μου είναι Ταβράκι.
3: Ταβράκι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Το καλοκαίρι, όπως καταλαβαίνεις, ξεκινάει στο ρυθμό 949. Σου κάνουμε δώρο τα εκτοπλοϊκά. Ετοιμάσου λοιπόν για Κρήτη. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Anek Lines. Γιατί η Anek Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Και σε συνδυασμό λοιπόν με την κριτική κουλτούρα, δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες για κρατήσεις στο anek.gr ή στο 210-89-19-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή βέβαια στο νέο app C-App, όπως η θάλασσα. C-More App. Ακριβώς κολλημένα. Κατεβάστε το τώρα για να κάνετε και εσείς τις κρατήσεις σας. Anek Lines με τον αέρα του τόπου της. Λοιπόν, δώρο για σένα, Δημήτρη μου. Έχεις εισιτήρια από Πειραιά για Κρήτη με επιστροφή για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιο ταχύ. Πώς σου φαίνεται το δώρο?
1: Δεν σε χάλασε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ξέρεις πόσο έχουν φτάσει τα ακτοπλοϊκά? Στον ουρανό έχουν πάει. Σου φτιάξαμε ένα κομμάτι των διακοπών σου, τώρα το φτιάξαμε.
3: Σούπερ.
0: Ωραία.
3: Σούπερ.
1: Σε καλή μεριά.
0: Μένεις συντονισμένος στο ρυθμό.
3: Πολύ.
0: Καλή επιτυχία και για τις επόμενες φορές. Καλές διακοπές. Σε φιλό, θα έρθει μήνυμα τώρα από το ρυθμό.
3: Γεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια. Δυνατός, δεν μπορείς να πεις.
1: Παντοδύναμος. Το φτιάξουμε παιδί της μάνας του.
0: Δύσκολο ήταν.
1: Του βάλαμε και παλούκι σήμερα, αντισώς πέσανε.
0: Είναι Δευτέρα, επόμενα ξεκινήσει καλά η εβδομάδα.
1: Με ένα πόνο.

0: Χρήστος Μάστορας λοιπόν και Μαργαρίτα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και η Μαργαρίτα μου θυμίζει τα πολύ ωραία λουλούδια που ανθίζουν ειδικά τώρα έντονα, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα Μάιο, Ιούνιο. Τώρα. Τέλος πάντων.
2: Ιούνιο, Ιούλιο, δεν τα καταλαβαίνω.
0: Αύγουστο, Σεπτέμβρη. Αλλά μαζί με αυτά έρχονται και άλλα πράγματα. Είναι αυτά τα ζουζούνια που συχαίνομαι και μιλάω για τα κουνούπια που δεν υπάρχει χειρότερο, παιδιά. Δεν ξέρω
2: υπάρχει
0: τι έχω.
2: Υπάρχει κατσαρίδα βασικά, χωρίς λόγο έτσι. Το πιο αντικειμένο ζώο.
0: Ναι, αλλά η κατσαρίδα δεν σε τσιμπάει, ρε παιδί μου. Το κουνούπι θα σε τσιμπήσει. Εδώ πέρα σου κάνει ένα τσίμπημα. Να, εδώ πέρα έχω ένα τσίμπημα ακόμη εγώ τώρα.
2: Το είδη είναι ότι έχει μόνο ένα. Γιατί το καλοκαίρι, παιδιά. Πολύ αγάπησαν τα κουνούπια ουδείς.
0: Αυτό
2: φέτος,
0: είναι αλήθεια.
2: Λοιπόν,
0: έχεις κάτι να μου προτείνεις, σοβαρό.
2: Έχω να προτείνω τη σειρά Outan Defense του γνωστού σε όλοι μας Outan. Διαθέσιμο σε όλα τα φαρμακεία. Το Outan Defense, μάλιστα Extreme Protection της σειράς, παρέχει την υψηλότερη προστασία με 50% DIT και προστασία φυσικά έως και 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Και είναι απαραίτητο φυσικά στο coming, στην εξοχή και όπου αλλού σας βγάλει αυτό το καλοκαίρι. Για πιο καθημερινές καταστάσεις και για όλη την οικογένεια υπάρχει λοιπόν το Outan Defense Long Protection που είναι κατάλληλο για παιδιά άνω των 2 ετών. Φέτος λοιπόν μην ξεχάσετε να απολαύσετε καλοκαίρι χωρίς κουνούπια. Αξιοπιστία του Outan τώρα και στα φαρμακεία.
0: Ζένα, αρέσει να πηγαίνει σε κάμπινγκ, διακοπές ή σε ξενοδοχεία.
2: Το έχω συγχαθεί το κάμπινγκ, θα σου πω ιστορίες μετά από Αγκίστρι που εκεί είπα τέλος για μένα το κάμπινγκ.
0: Είναι σοβαρό, θέλει σοβαρό Outan το κάμπινγκ, καταλαβαίνεις. Εκεί και αν δεν το χρειάζεσαι.
2: Θέλει γενικά άστο, το φαρμακείο μας ήταν πάντα γεμάτο ποτέ με Outan, δυστυχώς.

0: Σου λοιπόν και τους είπες πως το ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και εδώ καθημερινά τα λάνια σου Αλέξη Μαρκάους, Άννα Ζηρδέλη μέχρι και τις 8. Τα μηνύματα έρχονται βροχή.
1: Και πώς να μην έρθουνε παιδιά,
0: Καλησπέρα λέει Άννα και Αλέξη, καλή εβδομάδα να έχουμε Γεωργία. Γεια σου φιλάκια, δώστε εκτοπλοϊκά για Ιω να τρελαθούμε λέει η Μαρία. Όλα στην ώρα τους παιδιά.
1: Σιγά μη στείλουμε και far out.
0: Σιγά
1: μη στείλουμε και στο far out. Αν και θα μπορούσε, μου βάζει ιδέες.
0: Ο Κώστας μας λέει ότι Λαύριο Αθήνα πήξεν ποτήρεν μπόλκεν. Η έξοδος 8, αναγιά σου. Μα πού του έφυγε το fish and chips?
1: Ποιο
0: μα του έφυγε λέει το fish and chips. Μάλλον για το παιχνίδι πριν ήταν.
1: Καλά, μπορεί να φύγει συμμετοχή, ποτέ δεν ξέρει.
0: Καλησπέρα. Για να μπω στο διαγωνισμό, για Τίνο στέλνω νησί, σωστά? Όχι, στέλνει Γιάννη μου στο soundist.gr. Soundist.gr και αυτός ο ρυθμός 949 διαβάζεται όλους
1: τους όρους.
0: Απλά χρειάζεται το τραγούδι το οποίο θα σε πάρουμε για να τραγουδήσεις στον αέρα. Στο Viber. Να στείλεις ένα νησιώτικο.
1: Στο 6937-949-949. Εκεί είναι που το στέλνεις και εμείς σε παίρνουμε και βγαίνεις στον αέρα και μας το τραγουδάς. Οπότε ξεκινά από τώρα τα μαθήματα φωνητικής, τα ταχύρυθμα. Και οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας, εκτός από πάρα πολύ κούραση, έχουν ταλέντο και δυνατότητες. Αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Έρχεται λοιπόν, παιδιά, το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του και καλύπτει αυτό το κενό. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία λοιπόν που αξίζει το ταλέντο σας περιμένει στο actorforthefuture.gr.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break, επανερχόμαστε γιατί έχουμε πολλά, πολλά ακόμη.
1: Δεν θα το πιστεύετε.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το!
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Α4 τα περιπολικό εκεί.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
11: Green Mocktails. 0%

0: 9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
1: Ναι,
0: τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
1: Μα δεν μπορεί.
0: Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
1: Αστάω, ναι, αστάω.
0: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
1: Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί Τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
15: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
16: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
17: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
18: Καλώς τα ταλάνια μου, καλώς ήρθατε. Δευτεριάτικο, 15 του Ιούνιου είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη, 5 με 8 παρακαλώ. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 7, τι είναι αυτό που κρατάς, Αλέξη, στα χέρια?
19: Μακάρι να ήξερα.
18: Καλή βάση κινητού είναι αυτό. Τι κάνει αυτό?
19: Δεν είναι βάση κινητού, αυτό είναι τσιμπιδάκι μαλλιών.
18: Παναγία.
19: Βασικά δεν είμαι σίγουρος καν τι είναι και πώς βρέθηκε εδώ.
18: Έχει βρει ένα μεγάλο τώρα μαξούκι.
19: Καλά, δεν χρειάζεται να το περιγράφουμε, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει κανέναν. Αυτό που σας ενδιαφέρει, παιδιά, είναι ότι περιμένουμε τα μηνυματάκια σας στο Viber του σταθμού στο 6937-949-949 και φυσικά μας ακούτε και online μέσω soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949.
18: Και έτσι για να σας φτιάξουμε τη διάθεση, θα σας δώσουμε και δώρο, μια δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ.
19: Μια χαρά.
18: Σε εσάς, τους ψυχιάτρης του Σούσι. Το Γουαγκαμάμα, το αγαπημένο

0: πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας έχει πάντα κάτι καλό να δοκιμάσεις. Και τώρα σου δίνει ακόμα περισσότερους λόγους για μια βόλτα στο κέντρο. Στο Γουαγαμάμα στην Νεόλου απολαμβάνεις καθημερινά All You Can Eat Sushi μόνο με 15,90 και από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 10.30 το βράδυ, ιδανικό για όσους αγαπούν το sushi ή για όσους θέλουν, ρε παιδί μου, να το δοκιμάσετε.
1: Είναι πάρα πολύ απλό, παιδιά. Γράψτε τη λέξη πεινάω στο Viber του ρυθμού.
0: Με Γουαγκαμάμα μαζί όμως. Γουαγκαμάμα πεινάω.
1: Γουαγκαμάμα πεινάω.
0: Κάτι με Γουαγκαμάμα στο Viber.
1: Πεινάω, θέλω Γουαγκαμάμα. Γράψτε θέλω Γουαγκαμάμα στο 6937-949-949.
0: Λατρεύω σούσι επίσης. Κάτι, ρε παιδί μου. Άμα θέλετε να φάτε σούσι.
1: Ένα πράγμα θα γράψουμε.
0: Τι θες, Αλέξη, μου τι θες.
1: Θέλω Γουαγκαμάμα.
0: Θέλω Γουαγκαμάμα.
1: Ναι. Γράψτε το πώς είναι.
0: Θέλεις και επιτυχίες.
1: Σαν τρελός.
0: Πάρτες. Λοιπόν, θα έρθει σε λίγο στην παρέα μας και η Νατάσα Θοδωρίδου και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Τώρα όμως έσκασε μύτη ο Νίκος Οικονομόπουλος. Να μην τον υποδεχτούμε.
1: Πρέπει.
0: Με λίγα λόγια τώρα στο ρυθμό 949.

0: Να τα Σάρα, λοιπόν, Νατάσα Θοδωρίδου και Φορτηγό. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και η Μαρία στέλνει. Καλησπέρα, Λάνια μας.
1: Καλησπέρα.
0: Μου λέει πόσο όμορφη είμαι, ευχαριστώ.
1: Τα αυτονόητα, αυτό δεν είναι πολύ λίποτε.
0: Και μου λέει, σου πάει πολύ τηλεόραση και θα θέλαμε εκπομπή στην TV μας με τον Αλέξη. Τον έχω καλέσει ήδη 2-3 φορές και με έχει συνδέσει με Κάιρο, Μαρία μου. Θα σου πω μόνο αυτό για να καταλάβεις τώρα.
1: Παιδιά,
0: για να καταλάβεις.
1: Είχα να κάνω, είχα πολλές δουλειές. Μην μου θυμίσεις τώρα τι, δεν θυμάμαι τι δικαιολογίες είπα εκείνη τη μέρα. Όλοι κάτι θα σκέφτηκα. Ήταν άρρωστη η γιαγιά μου, ήμουν άρρωστος εγώ.
0: Όχι, είχε γυρίσει.
1: Είδες, το πιο ηλίθιο ψέμα από όλα, παιδιά, είπα.
0: Μπράβο.
1: Το πιο πιστευτό από όλα, μπράβο μου. Όχι, λοιπόν, μπράβο μου. Δεν, ποτέ, παιδιά, να μην σταματήσετε να υποκλίνεστε στην εφευρετικότητά σας.
0: Εγώ σας λέω, να μην λέτε ψέματα στη ζωή σας, γιατί
1: όποιος
0: κάποια στιγμή, όχι πέφτει μας τα αίματα, κάποια στιγμή γυρίζουν, παιδιά, όλα πίσω, να ξέρετε. Όποιος λέει ψέματα, τι.
1: Δεν θέλω τώρα να το πω στον αέρα. Κατακρατάω για την τηλεοπτική μας εκπομπή. Για το επόμενο γύρισμά μας.
0: Πες κάτι στον αέρα που να είναι huge και λοιπόν, να μην το κρατήσεις για την τηλεοπτική μας εκπομπή.
1: Η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis, να δείτε την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr. Την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Καθώς όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12 μήνες εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου, για μια εβδομάδα δηλαδή από σήμερα, έχει και όδος 10% έκπτωση σε όλα μα όλα τα αυτοκίνητα.
0: Λοιπόν, Αλένια μου, πάμε για ένα break. Επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα.
1: Ακριβώς.
0: Και θα παίξουμε νησί. Σας θέλω συγκεντρωμένους και συντονισμένους.
2: Πόσο αλάνι είσαι? Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντάς σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο μετράει με ακρίβεια Big Ben και το πιο γνήσιο αλάνι περνά στο μεγάλο τελικό. Είσαι έτοιμος να παίξεις? Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ένα ταξίδι για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού

0: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
1: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
0: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
1: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
0: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
1: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
0: Τηλέφωνο 697-7746-094.
1: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
0: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
2: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
4: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
5: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
4: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
5: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
4: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
5: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
4: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
5: www.k9security.gr.
4: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
6: Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
7: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
9: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
10: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
12: Είναι ιταλική.
13: Μάμα μία!
12: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι divino.
14: Θες να ανέβεις ψηλά?
13: Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
14: Έτοιμοι! Ανοίξε τα μάτια σου!
15: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
14: Και... τουμπανό!
15: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό!
14: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
16: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
14: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
16: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
14: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο.

0: έχεις.
1: Τα χάλια σου.
0: Τα χάλια σου, γιατί.
1: Χρόνια πολλά όπως και να έχει. Στείλτε μας λοιπόν τον πόνο σας να το διαβάσουμε στο Viber του σταθμού. Μία ώρα έμεινε στο 6937-949-949. Όλα καλοδεχούμενα. Και μην ξεχνάτε, sounds.gr κάτω ρυθμό 949.
0: Ετοιμαστείτε, γιατί ψάχνουμε ποιο αλάνι θα βγει στον αέρα για να μας τραγουδήσει το αγαπημένο του νησιώτικο και να διεκδικήσει συμμετοχή για την Τίνο που σας τα έχουμε όλα, όλα έτοιμα, όλα ισορροπημένα, όλα μαγικά μαζί με την παρέα σας. Εντάξει.
1: Ακριβώς.
0: Τι πρέπει να κάνετε?
1: Πάρα πολύ απλό, παιδιά. Να μας στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Και εμείς θα πάρουμε έναν ημί από εσάς να βγει στον αέρα να μας το τραγουδήσει και να κερδίσει έτσι μαγικά συμμετοχή.
0: Φύγαμε.
1: Φύγαμε.
0: Επιτυχίες πολλές έρχονται στην παρέα μας και τώρα αυτό το αγόρι. Θοδωρής Φέρης και είπες. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη.
1: Εκτός από αυτές που τα ακούσατε.

0: να σας πω λοιπόν και ο Γιώργος Κακοσέως στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Εγώ θα σας πω ότι έρχεται τώρα είναι η Σάρα.
1: Επιτέλους.
0: Are you ready?
1: Να ορίσει ωραία, ναι.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι μαζί μας σήμερα?
4: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σου. Καλησπέρα σου.
1: Πώς σε λένε και πού τηλεφωνείς?
4: Είμαι ο Γιάννης από τον Πειραιά.
1: Γεια σου Γιάννη από τον Πειραιά. Είσαι έτοιμος να μας απαγγείλεις?
4: Νομίζω πως ναι.
0: Να τραγουδήσει ρε, τι να απαγγείλει?
1: Καλά απαγγείλει, τραγουδήσει μικρές διαφορές. Για πες.
0: Τόσο χαλιά είναι, τι θα μας πεις βασικά?
1: Θα ακούσουμε τώρα.
4: Θα πω το έλα να πάμε στο νησί.
1: Για πες το.
5: Πρωτοτύπησε.
4: Ναι, θα ξεκινήσω γιατί μην...
0: Οπότε πάρε βαθιές ανάσες.
1: Κλείς τα μάτια σου. Πάρε πολλές βαθιές ανάσες από την κοιλιά. Και καθαρίζω το στήθος.
0: Πάμε.
4: Έτοιμος.
1: Έχω άλλο.
0: Έλα βουρ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Ξαναπιάσε τις ανάσες.
0: Πάμε.
1: Θέλω να ηρεμήσεις. Κοιτάξου το καθρέφτη, πες αξίζω τρεις φορές.
0: Σταμάτα και σου βάζεις δύσκολα.
1: Και τότε όταν πια ηρεμήσεις τα τσάκρα σου, τότε θα τραγουδήσεις.
0: Πάμε.
4: Ωραία. Αξίζω, αξίζω, αξίζω.
1: Μπράβο. Πάμε να δούμε αν αξίζεις.
4: Πάμε. Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Καμία σχέση, πολύ καλύτερο.
4: Έλα να πάμε στο νησί, μάνα σου, εγώ και εσύ.
1: Θα τις πω.
0: Ναι, ναι.
4: Θα συνεχίσω.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
4: Έλα να πάμε εκεί που λες, έλα να πάμε εκεί που λες. Έλα να πάμε εκεί που λες, που κάνουν τα πουλιά φόλιες.
1: Μ' αρέσει. Έχεις και άλλο.
4: Μετά το λουδάκι του Μπαξέ.
1: Άντε, πιάσεις και άλλο λουδάκι του Μπαξέ.
4: Το λουδάκι του Μπαξέ, το λουδάκι του Μπαξέ. Πώς θα με πάρει μου ταξί.

0: Πάμε λίγο τώρα. Είδες που ισορρόπησε τον τζάκρα σου, σε άλλαξε. Άλλο Γιάννη ακούσαμε.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Άλλο Γιάννη ακούσαμε.
1: Λοιπόν, Γιάννη μου, ξέρεις τι δώρο διεκδικείς για την επόμενη Παρασκευή που θα γίνει κλήρωση στα παπάκια το πρωί?
2: Ξέρω και περιμένω πώς και πώς.
0: Για να δούμε, πόσο καλά το ξέρεις.
2: Έχει αυτοπλοϊκά, έχει εισιτήρια, έχει ξενοδοχείο, έχει αυτοκίνητο, δωρεάν, και έχει και beach bar.
0: Μπράβο. Συγκεκριμένα έχει τη λαλούζα από beach bar.
2: Είναι μεγάλη λαμπάδα για εσάς στην Παναγία Κτίνου.
1: Αχ βρε Γιάννη μου, να μας ανάψεις, να είμαστε καλά. Μακάρι να διεκδικήσεις και να κερδίσεις.
2: Μακάρι.
0: Να κερδίσεις μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο Εολίστινο Suites. Πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτη και αισθητική πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Το beach bar που είπες λέγεται Λαλαλούζα. Εκεί θα απολαύσεις τον καφέ σου, γεύσεις που ξεχωρίζουν και στιγμές απόλυτης καλοκαιρινής χαλάρωσης. Και επειδή το αφεντικό τρελάθηκε, πάρε και ένα μαξάκι να κάνεις τις βολτίτσες σου με τον δρόμο Rent Car που σου προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο. Και επειδή το ταξίδι ξεκινά από νωρίς, έρχεται η Seat Jets και σου κάνει δώρο ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Με το μεγαλύτερο στόρο ταχυπλώμων παγκοσμίως, θα ταξιδέψει 50 προορισμούς του Αιγαίου. Όχι εσύ, γενικότερα. Με αξεπέραστη ταχύτητα. Μπράβο, ωραία. Seat Jets, λοιπόν, καλώς όρισες στον προορισμό σου.
1: Και επίσης, Γιάννη, πρέπει να ξέρεις ότι με τη Seat Jets φεύγεις μετά το γραφείο, φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά, σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από Ραφίνα για Κυκλάδες με το ταχύπλοιο τη Seat Jets. Έχει φαντάσου τώρα, ενδεικτικά θα σου πω, για Τίνο 33,70 σε 2 ώρες το εισιτήριο, για Άνδρο 24,50 σε 1 ώρα, δηλαδή όλα αυτά είναι μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ.
2: Πάρα πολύ καλές τιμές και πάρα πολύ γρήγορα.
1: Βέβαια, και απολαμβάνεις και ολοκένουργια καθίσματα, αν θες με την απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρως ανάκλησης, ρε παιδί μου, σαν κρεβάτι, δηλαδή και κουρασμένος να είσαι, το ανοίγεις όλο και αράζεις. Όπως είπε και ο Αλέξης, μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως με 50 προορισμού στο Αιγαίο. Και κρατήσεις, παιδιά, στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Λοιπόν, καλή επιτυχία.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μένει συντονισμένο στο ρυθμό. Καλή συνέχεια, Γιάννη.
2: Γεια σου, γεια σου. Πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, και εμείς που έπαιξες. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ πέρα. Χαμός γίνεται.
0: Χαμός.
1: Εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες. Θα έρθει και η Έλληνα Παπαρίζου και η Δέσποινα Βανδύ τώρα. Παντελής Παντελίδης.

0: πράγματα για τον ουρανό και Έλληνα Παπαρίου στην παρέα μας στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Η ζωγραφιά στέλνει.
1: Καλώς την.
0: Καλησπέρα σας. Μπήκα και εγώ λέει στην κλήρωση. Τα κατάφερα για την Τίνο, λέει. Ναι. Άμα κερδίσω, λέει, θα φέρω σε όλη μια εικόνα της Παναγίας, της Επτάσπαθης. Και να μην σας γλωσσοτρώνε. Και να έχετε, λέει, μόνο γαλήνη στην ψυχή. Και να πω ότι η Άννα ήταν υπέρλαμπρη χθες στην εκπομπή. Σε ευχαριστώ, ρε ζωγραφιά.
1: Μια ζωγραφιά.
0: Μια ζωγραφιά.
1: Λοιπόν, είπε ο Will Ferrell, λοιπόν, ένας διάσημος Αμερικάνος κωμικός, ότι πριν παντρευτείς κάποιον. Είπε σωστό απόφευμα, μεγάλη αλήθεια λάλησε. Mm-hmm. Πριν παντρευτείς κάποιον, λοιπόν, πρέπει πρώτα να τον βάλεις να χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή με αργό ίντερνετ για να δεις ποιος είναι πραγματικά. Κοίτα, όσοι έχουμε ζήσει, έχουμε γεννηθεί πριν το 2000, ξέρουμε τι είναι Internet Explorer. Αυτό είναι η μεγαλύτερη, ο μεγαλύτερος τέτοιο της σχέσης. Δηλαδή και η μπάρκα τώρα που παντρεύτηκε, δεν ξέρουμε τον έβαλτο να το δοκιμάσει αυτό. Μην μας πεις μετά από ένα χρόνο.
0: Νομίζω ότι δεν θα χρειαζόταν. Δεν θα χρειαζόταν.
1: Ισχύει, βροχή πέφτουν τα TikTok. Μια χαρά γρήγορα ήταν το Ιντερνετ. Αυτό είπε λοιπόν, παιδιά, γιατί η τεχνολογία έχει κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη. Καλά, εντάξει, πιο εύκολη και πιο δύσκολη. Αναλόγως πώς θα το δεις αυτό, είναι υποκειμενικότατο.
0: Εσύ γενικά θα μπαίνεις στη διαδικασία να βάλεις κάποιον, παιδί μου.
1: Με αργό Ιντερνετ.
0: Να τσεκάρει Ιντερνετ.
1: Ναι, αν το έφτιαχνε.
0: Όχι, όχι.
1: Εγώ θα μπαίνω στη διαδικασία να παντρευτώ αυτό που φτιάχνει το router. Για να μου κάνει και καλή έκπτωση. Όχι τίποτα άλλο, γιατί δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα στο σπίτι μου. Με μανιβέλα πάμε. Δεν γίνεται. Ένα upload πάμε να κάνουμε και ανέβουμε λαμπάδα. Δεν γίνεται. Ευχέλαιο, κάνουμε για ένα upload. Συμφωνώ με τον Will Ferrell.
0: Εντάξει, να φύγω.
1: Να φύγεις.

σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε.

0: Πέγκυζίνα λοιπόν και άμυνα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και παιδιά, εάν έχετε μια μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι πολλές φορές μπορεί να κολλάει ταμιακή. Κολλάνε όλα, ρε παιδί μου. Εξυπηρέτησε αποδείξεις και πολύ πολύ μεγάλος εκνευρισμός.
1: Γι' αυτό λοιπόν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις όπως το ES1, ES1 Go Retail της Intersoft One. Ψηφιακή ταμιακή, παιδιά, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρικής τιμολόγησης. Όλα μα όλα με μια ολοκληρωμένη λύση. Σε μια ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη αλλά και πιο γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερα στο es1goretail.gr.
0: Λοιπόν, Αλάνια, θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας.
1: Α, τι ωραία.
0: Και εντωμεταξύ
1: το
0: αστείο είναι ότι στην Ελλάδα είμαστε τελευταίοι. Τελευταίοι σε γεννήσεις, δηλαδή.
1: Και πώς γίνανε αυτά. Εντάξει, ρώτα τους πολιτικούς που τους ψηφίζουν.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο τελευταίο break, θα λέγει κανείς, και ερχόμαστε, ξέρετε, τώρα για τα καθέκαστα.
2: Μπαμπά.

0: πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρόνα Σοφά, solo divani
3: di qualità.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
6: Bad boy.
5: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
6: Αστάω, ναι, ναι.
5: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
6: Κοίτα να δεις.
7: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την

0: αρχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια, αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
6: Βρε καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 8, εδώ είμαστε ακόμη. Δευτέρα 15 του Ιούνιου. Στα καλύτερα σας έχουμε.
7: Περιμένουμε πώς και πώς τα μηνυματάκια σας για το κλείσιμο και τούτης εδώ της εκπομπής. Το Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε soundist.gr κάτω ρυθμό 949. Και μας ακούτε και online.
6: Ο Κωνσταντίνος εντωμεταξύ είναι ένα αλάνι που έχει συμμετάσχει πολλές φορές σε διαγωνισμούς και μας ακούει. Άννα, γεια σου. Και λέει τι θα παίξουμε. Καλέ, τελείωσαν του λέω τα παιχνίδια.
7: Αύριο,
6: κρίμα, λέει, δεν θα με απολαύσετε.
7: Μη μας το κάνεις αυτό.
6: Λοιπόν, πάμε όμως να απολαύσουμε πολλές επιτυχίες. Και τώρα έρχεται μία αγαπημένη και μοναδική, η Κατερίνα Λιόλιου. Κάνει σωστά το λογαριασμό. Για δυναμώστε.

0: Κατά τα λοιπόν και απόν, στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε για σήμερα, Δευτέρα 15 του Ιουνίου.
1: Να ήταν και άλλη αυτή Δευτέρα και μην ξεχάσετε παιδιά, στον Αντένα στις 10.30 το βράδυ συντονιστείτε γιατί παίζει νέο επεισόδιο Γιατί ρε Πατέρα. Εμείς αναχωρούμε και σας αφήνουμε στα καλύτερα χέρια φυσικά αυτά της Έλληνας Ντάντζελο στην παρέα του ρυθμού 949 για τρίωρο φωτιά 8
0: με 11. Είναι δυνατό να μην μου φοράς κόκκινο κραγιόν? Έλα κοπέλα μου, έλα πάρε το χρόνο σου. Πώς θα βγεις στον αέρα? Παιδιά, θέλω να φτιάχνετε τη διάθεσή σας με ό,τι καλύτερο έχετε. Εμένα χαμόγελο, μια καλή κουβέντα, μια ευγνωμοσύνη.
1: Κάτι,
0: πάντα
1: αδερφέ,
0: γυρίζει πίσω. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Μετά όμως την Έλληνα Ντάντζελο έρχεται.
1: Ένας και μοναδικός, πάντα αριθμικός, πάντα μελλοντικός, Νίκο Χαρκούσης. Όλε!
0: Έλα, παιδί μου, έλα! Έλα στην παρέα!
1: Μέριασε, Νίκο, μέριασε!
0: Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στα μισά. Πλησίως έχουμε φτάσει στα μισά και του Ιούνιου, του πρώτου μήνα επίσημα.
1: Ωραία,
0: του καλοκαιριού.
1: Μπράβο, αμήν.
0: Στα προκοπιέτε, τι θε. Γιατί, Έλενα μου, γιατί.
1: Άντε,
0: παιδιά,
1: πάει και αυτό.
0: Είναι αυτό που ξέρεις ότι κοντοζυγούν οι διακοπές και τις περιμένεις πώς και πώς. Πώς και πώς. Λοιπόν, έλα, μην κολλησιεργούμε. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε αύριο.
1: Γεια σας.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ροκός. Τραγουδάω δυνατά. Ο Στέλιος Ροκός έρχεται για μια μοναδική συναυλία και υπόσχεται μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μια φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
8: Ποιος?
7: Δεν ξέρω.
9: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
10: Πλάς, πλάς, πλάς.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
11: Πλάς, πλάς, πλάς.
12: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις.
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
14: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
15: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
16: Γιώργο, πού χάθηκες?
17: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
16: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
17: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
18: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
19: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες.

0: διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
3: Τυροπιτάκια σφολιάτας, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 1,99. Σφολιατάκια με λουκάνικο, συσκευασία 700 γραμμαρίων, 2,99. Και σούπερ τιμή! Ταρένιες φρυγανιές φόρμα, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 99 λεπτά. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Είναι ιταλική.
6: Μάμα μία!
5: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto... Και είναι divino.
7: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

Ρύθμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
0: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
1: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
0: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
1: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1-1 δώρο.
0: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
1: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1-1 δώρο.
0: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
1: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιολίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
3: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
4: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
6: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
7: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
8: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
9: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
8: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
9: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
8: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
9: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
8: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
10: Είναι ιταλική.
11: Μάμα μία!
10: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο Ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι Ντιβίνο.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
13: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
14: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
15: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
16: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 0 0 1400.
17: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
18: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
17: Και ηρεμία.
18: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
19: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος για να

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι? Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία. Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό.
1: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
1: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
5: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
0: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
6: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
7: Nor Club.
6: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club. Where the waves meet the beats.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
9: Στο Μάτσις Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Ντέλι προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22 410 94 984, 22 410 92 459 και 697 882 97 06. Μάτσις Μίτεν Τελικατέσεν από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
11: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
10: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
11: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
10: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
11: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
10: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
11: 82 89 86.
10: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
12: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22 410 65 802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
13: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.

0: 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
1: Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο

σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο. Εμένα όμως με παίρνει από κάτω. Για σένα είναι απλά μια Κυριακή. Που φτάσαμε να είμαι εγώ εδώ και εσύ εκεί. Για σένα μια καινούρια εβδομάδα. Πώς